0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical.
5: Αλλάζει το σπίτι. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
6: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
7: Πυρά Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
6: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
7: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
7: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
6: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού, Κόσμος 938.

0: 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
0: Ακού, Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Time to change. It's no looking back. I'm for real this time.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
3: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ερένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Η επανάληψη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βήθηση ερασιτεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου Λέσβου. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπενθής υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 26 Αυγούστου στην Όλγουιν Αρένα. Στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκαν ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου και ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με κάποιες τοπικές βροχές το απόγευμα και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Μάρσο, μιλάτε.
15: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
14: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
15: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
14: Α, τι κάνετε.
15: Άκου, κύριε Στέφανε. Βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
16: Να παίζει το τρανζίστορ.
17: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το τηλεφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
18: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
17: Είχα βάλει και εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να όποιος θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
19: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
17: Κρύε.
20: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
15: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
19: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
21: Καλημέρα, αγάπη. Bonjour, mon amour. Good morning, my love, I love you. Σε γουστάρω, my darling. Σε t'aime, mon amour. Ma είναι λίμπε, amore.

0: θα σου μείνει για forever.
1: Μάλιστα, καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour. 7 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Και ο μήνας πόσο έχει, 19. Αλλά και 9 να είχε, θα πήγαινε περισσότερο στο κλίμα του Αυγούστου. Πάντως ρε παιδί μου, σήμερα, και νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων των συναδέλφων εδώ, δεν είχε τόσο κόσμο έξω όσο είχε χθες και προχθές. Δηλαδή τι έγινε, αργήσατε να ξυπνήσετε? Είναι που ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, ε? Και δεν ανοίγει το ματάκι το άτιμο? Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Γι' αυτό σημαίνει ξυπνήστε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε που βρίσκεστε, για γράψτε μας την πρώτη καλημέρα στο radio@parapolitika.gr. Έχω μια υπέροχη οθόνη μπροστά μου και περιμένω να τα διαβάσω. Το 2-11-10-88-80 απαντάει η Ελληνίκα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Instagram. Γράφετε παντοπολίων η αυθονία ο κύριε Στέφανος και τσουπ μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα τώρα, μισό λεπτάκι. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Εν τω μεταξύ στο σκρολάρισμα μου βγαίνουν πλέον μόνο γάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, οι τρεις σημερινές αναρτήσεις της σελίδας είναι, το θυμάστε, το Shampoan Velapon. Που είχε και τραγουδάκια. Απόλαυση να λούζεσαι με Velapon. Μετά έχει μια καταπληκτική σοκολάτα υγείας με μια τύπισσα που έχει αράξει στο σαλόνι της, έχει βάλει και ένα δίσκο στο πικάπ και απολαμβάνει τη σοκολατίτσα της. Και η τρίτη και τελευταία είναι οι τρεις τύποι ενός γάλακτος. Το πρώτο στην ελληνική αγορά τότε, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Έχω χάσει και την μπάλα, έχει καταργηθεί και το Carnation και δεν με ενδιαφέρει πλέον. Εάν δεν κυκλοφορεί το Carnation, γιατί να ψάξω τα υπόλοιπα? Όχι, δίκιο δεν έχω, πείτε μου. Α, να το πρώτο μας μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, από Μετέωρα. Για το τραγούδι που έχεις παραγγελιά, λίγο δύσκολο τώρα πρωί-πρωί. Το έχω ένα καφενές του λιμανιού την άκρη και ξεφεύγει και από τη ρετρότητα της εκπομπής, αν και παλιό τραγούδι βέβαια. Και λέει ο Δημήτρης, κάνε ένα quiz αν ξέρουν τη λέξη που λέει η γραμματέας μου, ότι πατσαλώθηκε. Τι σημαίνει πατσαλώνομαι? Ούτε κι εγώ ξέρω, αλήθεια. Θα μας το πει ο Δημήτρης κάποια στιγμή αργότερα. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει το πατσάλωμα, πατσαλώνομαι? Κάτσε σκοντάφτω μου πάει, γλιστράω και πέφτω, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά θα το μάθουμε στην πορεία αυτό. Κατά τα άλλα, radio@parapolitika.gr, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε, αν είστε στην Αθήνα, αν γυρίσατε δηλαδή, αν δεν φύγατε ποτέ, αν ακόμα βρίσκεστε σε διακοπές. Δεν ξέρω, είναι τόσα και τόσα πράγματα που μπορείτε να γράψετε εκτός από μια καλημέρα. Αλλά όπως λέμε κάθε μέρα, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Όλοι θα μας ακούνε τώρα οι Σαλονικοί επάνω και θα λένε χάμω, πα, πα, πα, πα, πα. Χάμω μέχρι να... μέχρι να πέσετε κάτω. Χάμω. Yeah. Λοιπόν, έρχονται εδώ τα μηνύματα. Α, ήρθε κατευθείαν η απάντηση για το πατσάλωμ. Πατσαλώθηκε σημαίνει σήκωσε ανάστημα. Είδες και εγώ το πήρα ανάποδα, ότι κουτρουβαλιάστηκε που λέμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα με τι ξεκινήσαμε. Το πρώτο τραγούδι, όπως οι περισσότεροι νομίζω θα ξέρετε, ήταν με τον Σταμάτη Γαρδέλη από μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη του 1984 που λεγόταν «Έλα να αγαπηθούμε, darling». Βασικά ο πρώτος τίτλος ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling», αλλά επειδή θεωρήθηκε πολύ τολμηρός, τον αλλάξανε. Στάθης Ψάλτης, Σταμάτης Γαρδέλης, Ρένα Παγκράτη, Έφη Πίκουλα, Κέτη Φίνου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Σπύρος Καλογύρου, Δήμητρα Σερεμέτη, Κώστας Ευρυπιώτης και πολλοί άλλοι. Το «Έλα να αγαπηθούμε, darling» είχε γυριστεί εκεί που είχαν γυριστεί και οι Γοργόνες και οι Μάγκες. Ο Δαλιανίδης το είχε αγαπήσει πολύ το σημείο εκεί στην Ύδρα και τους πήγαινε και γύριζε ταινίες αβέρτα. Όχι, εντάξει, δύο ταινίες έχει γυρίσει ο άνθρωπος εκεί. Δεν το κάνουμε θέμα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Και βέβαια, α, ήρθε και η Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελένη Τάγκα. Τελικά, ποια θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Θα έχω δύο τηλεφωνήτριες. 2-11-10-88-80. Υπερπαραγωγή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης εκείνη την ταινία ήταν πάνω σε ένα πλοίο, ενπλό το πλοίο, ότι έφτανε δηλαδή στο λιμάνι και τραγουδούσε με την κιθάρα του στην Έφη Πίκουλα το «Come with me» για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together κλπ. Κλπ, κλπ, ή etc. etc. Να μείνουμε λίγο ενπλό, να πάμε στην Αλίκη στο ναυτικό, που το έλεγε διαφορετικά, έλεγε «Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει».

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. 18 λεπτά μετά τις 8. Να στείλω καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα και στον Νίκο και στη Μαρία. Εκεί στην Κινέτα με τα ωραία. Γενικότερα με τα ωραία της η Κινέτα, διότι είναι και μια ρετρό περιοχή και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή, ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε αρκετές ρετρό περιοχές και κάτι λουτροπόλεις, εκεί κάτι λουτράκια, κάτι καμένα βούρλα. Έχει, έχει να πας. Να θαυμάσεις ρετρότητα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Λέει καλημέρα Βασίλη, ψηφίζω Carnation. Εννοείται, και ποιος δεν ψηφίζει Carnation δηλαδή. Όχι, αν έχει το θάρρος να βγει μπροστά μου να μου το πει. Για κάτσε, γιατί έρχονται εδώ και άλλες καλημέρες. Μισό λεπτάκι να ανοίξω την τεχνολογία. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου. Είπαμε, έχουμε πολλούς Δημήτριδες σε αυτή την εκπομπή. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ κάποια στιγμή. Νομίζω τον έχω κάπου στο πρόγραμμα, μετά στη δεύτερη ώρα. Αυτό που λέει, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Λοιπόν, όντως έχετε αργήσει να ξυπνήσετε, δεν εξηγείτε αυτό το πράγμα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μήνυμα, διότι αλλιώς θα σας αφήσω με την Bossa Nova του Λαβράνου, η οποία είναι υπέροχη βέβαια. Αλλά τι, εσείς να κοιμάστε και εμείς να δουλεύουμε? Δεν είναι πρέπον. το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τελικά η Ελένη Τάγκα. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μα δεν ξέρω, μπαίνω, βγαίνει κόσμος, έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Σηκώθηκε και η Ελληνίκα. Η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος, για να δείτε υπέροχες ρετρό διαφημίσεις από πολύ περασμένες δεκαετίες. Για πάμε στο 1969, στην Παριζιάνα από τα Τρίκαλα. Από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, νομίζω με τις περισσότερες ατάκες που λέει η Ρένα Βλαχοπούλου, οι οποίες περισσότερες ήταν και αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό και, όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να παρατηρείτε όσο λέει τις ατάκες της η Ρένα Βλαχοπούλου, τους γύρω. Οι γύρω πολλές φορές φαίνεται ότι γελάνε, και ειδικότερα η Έρικα Μπρόγερ, όταν είχε σκηνή με τη Ρένα Βλαχοπούλου, πολλές φορές γυρνούσε πλάτη στο φακό, διότι θα ήταν αδύνατον να τραβάει η κάμερα και να είναι σκασμένη στα γέλια. Μαζί τους ο Κώστας Καράς, ο Χρόνης Εξαρχάκος, συγκλονιστικός και σε αυτή την ταινία. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων?

0: μαρτύρια. Μην γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες κυρίες.
1: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο. Έχουν μπλέξει και τα ακουστικά μου εδώ πέρα στην καρέκλα. Λοιπόν, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλα από την Παριζιάννα. Μια ταινία του 1969. Ο Δημήτρης θυμάται την ατάκα του Χρόνη Εξαρχάκου που έλεγε «Δεν πάμε για να παραθερήσουμε, αλλά για να θερήσουμε παρά». Βέβαια, η καλύτερη σκηνή στη συγκεκριμένη ταινία ήταν ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου όταν μπήκε ο...
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

Η Τζένι Καρέζη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ένα υπέροχα δεμένο ντουετάκι. Και αυτή την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1960 και πάλι, γυρίζουν κι άλλη μια ταινία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, το «Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Μαζί τους ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Σταύρος Ξενίδης. Ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η πανέμορφη Ρίκα Διαλυνά, ο Νίκος Φέρμας, ο Άγγελος Μαυρόπουλος, η Τζόλι Γαρμπή. Και επειδή πριν από λίγες μέρες ή χτες προχτές, δεν θυμάμαι γιατί χάνω και την αίσθηση του χρόνου πολλές φορές, είχαμε πει ότι εντάξει μωρέ, να βάλουμε και κάτι άλλο με Ηλιόπουλο, να μην βάζουμε συνέχεια το χρυσόψαρο. Δέχτηκα επίθεση κυριολεκτικά και λέω εντάξει ρε παιδιά, οκ, να το βάλουμε, ορίστε, παρακαλώ. Του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως η μουσική. Η Τζένι και ο Ντίνος παρεούλα.

Αχ, τι ωραία ταινία που ήταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Είναι όμως από αυτές τις γιαλαντζή έγχρωμες που λέγαμε πριν. Την παραλάβαν κι αυτοί και της αλλάξανε τα φώτα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα βεβαίως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 1960. Δυστυχώς επιχρωματίστηκε στη Φλόριντα και έκανε τηλεοπτική πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2018. Η ταινία βέβαια ήταν διασκευή του ομότιτλου θεατρικού των Τσιφόρου Βασιλιάδη, που ανέβαζαν την ίδια περίοδο οι δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Σε ένα από τα εξωτερικά γυρίσματα, όπου φαίνεται η Τζούλια, δηλαδή η Τζέννη, να οδηγεί το σπόρο αυτοκίνητό της, διακρίνεται η διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αμφιθέας. Αν έχει μείνει τίποτα στους τίτλους ό,τι όπως ήταν παλιά η ταινία, μπείτε να το δείτε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Στέλνουμε άπειρες καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να βλέπουμε και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου 211 10 80 8 80. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να ζήσετε στον ίδιο ρετρό κόσμο που ζει και τούτη εδώ η εκπομπή. Άντζελα Ζήλια, τα γκρίζα ματάκια.

0: Η υπέροχη Άντζελα Ζήλια που είχε πάρει και κάτι βραβεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα γκρίζα ματάκια του Κώστα Γιαννίδη. Ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως προτιμάτε. Καλημέρες στο φίλο μου τον Νίκο. Τις είπα και νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω αν τις άκουσε και τώρα μου έστειλε μήνυμα, οπότε να τις ξαναστείλω. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα και στο Λιξούρι Κεφαλινίας φυσικά. Να στείλουμε και μια καλημέρα στα αγαπημένα Γιάννενα του Θανάση Αθανασόπουλου. Αλλά και στην Καλαμάτα φυσικά, που είναι η κοινή μας πατρίδα. Ναι, σήμερα είμαστε το ντουο Καλαμάτα εδώ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, τρίο είμαστε. Είναι και η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ. Το τρίο Καλαμάτα. Πάμε πάλι τώρα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Με πρωινή διάθεση, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο και με πρωινό σκέτο. Ναι, να μην τσιμπάμε και κάτι. Έχω φέρει μια πάρα πολύ ωραία πίτσα μέσα. Πρωί-πρωί σου λέει άλλος πίτσα. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα λέει στο Παντοπολείο και στον Κυριστέφανο. Λασκάρα μετά από απουσία μιας ημέρας είναι παρούσα και ακούει τη φοβερή εκπομπή. Ηλία μου, υπάρχουν και φοβερότερες. Τα ψαράκια χαίρονται πάντα στο ιχθυοτροφείο. Είπαμε τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Συνεχίστε λέει έτσι, τι θα κάνουμε όταν θα πάτε μόνο Σαββατοκύριακο? Μα μόνο Σαββατοκύριακο ήμασταν πάντα, εδώ και 7 χρόνια στα παραπολιτικά. Να κάνουμε λέει αίτηση να είσαστε τις καθημερινές κάποιες μέρες. Καλημέρα, φιλικά, τα ψαράκια και ο Ηλίας. Να είσαι καλά Ηλία μου, και εσύ και τα ψαράκια. Ψαράκια είχαμε, θυμάσαι Θανάση, και στην Καλαμάτα, που ήταν εκεί προς το τέλος της πλατείας, που είχε ένα συντριβάνι με, το λέγανε ψαράκια και το επαναφέρανε τώρα και το ξαναλένε ψαράκια. Να ακούνε οι καλαματιανοί, να χαίρονται. radio@parapolitika.gr, να μοιραζόμαστε καλημέρες. Και όχι μόνο καλημέρες, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Μέχρι όμως να τις μοιραστούμε, ας πάμε να συναντήσουμε τη Ζωζό. Δεν χρειάζεται να πω το επώνυμο, μία είναι η Ζωζό, η Ζωζό Σαπουντζάκη, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Και οι τρεις σε Άκης τελειώνουν, έτσι. Σαπουντζάκη, Μουζάκης, Γιαννουκάκης.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί θα μου φύγει το καφάσι, ποιος κα...

Μου στέλνει ο Δημήτρης, ο τρίτος Δημήτρης της παρέας. Μου λέει, στα αλήθεια τώρα έχεις φέρει πίτσα πρωί-πρωί. Ναι, δεν έφερα τα 16 κομμάτια, ούτε καν τα 8. Μία ατομική, μικρούλα. Οπότε τώρα δεν σοκάρεστε. Είναι καθαρά θέμα μεγέθους. Καλημέρα και στον Νίκο, άλλος Νίκος επίσης στην παρέα. Καλή και ευλογημένη μέρα από τα ζεστά Χανιά, μας γράφει ο Νίκος. Άμα δεν είναι ζεστά τα Χανιά, πού θα είναι η περισσότερη ζέστη? Στη Λάρισα ίσως. Για να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, στο 1954, σε μια ταινία που δεν πολύ παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και λέγεται «Χαρούμενο ξεκίνημα», σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από τους Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη και με τη συνεργασία βεβαίως του Γιώργου Οικονομίδη, ο οποίος και πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μια ταινία της Φίνος Φιλμ, με τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο, τον Βασίλη Αυλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου φυσικά. Και πάρα πολλούς ακόμα σπουδαίους. Ποιον να πρωτοπώ τώρα, τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, τη Ρένα Στρατηγού, τον Γιώργο Δαμασιώτη, τον Σταύρο Ξενίδη. Είναι πάρα πολλοί και τεράστιοι όλοι. Παρά το ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει καριέρα σε δεύτερους ρόλους, αλλά παίρναν τον δεύτερο ρόλο και τον έκαναν πρώτο. Να σας θυμίσω λίγο την υπόθεση, γιατί έχει σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έτσι, ξεκινά διαφημιστικές εκπομπές και προκηρύσει διαγωνισμό. Δύο ομάδες προσέρχονται για να συμμετάσχουν, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί, που τελικά αλληλοερωτεύονται αφού περάσουν διάφορες περιπέτειες, υπονομεύοντας ο ένας τον άλλον, με απότερο σκοπό το βραβείο του ραδιοφωνικού διαγωνισμού. Τέτοια γινόντουσαν στο ελληνικό ραδιόφωνο μια φορά και έναν καιρό, δηλαδή το 1954. Τη μουσική στο φιλμ είχαν γράψει ο Κώστας Καπνίσης και ο Λυκούργος Μαρκέας. Και θυμάστε τον Νίκο Γούναρη που τραγουδούσε την κότα της Τρουμπουλή?

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αυτή ήταν η Τζένι Βάνου με τη φωνάρα της. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» είχε γράψει η Δανάη με το Μίμη Πλέσα, το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε μια ταινία που λεγόταν «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» το 1961, όμως δεν ήταν με τη Τζένι Βάνου. Ήταν με τον Κώστα Χατζή στα πρώτα βήματά του, όπου του είχαν φορέσει και ένα τεράστιο σακάκι, το οποίο το έλεγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ψάξετε, ίσως να βρείτε κάποια στιγμή τη δίηγηση για το γύρισμα που έγινε στη συγκεκριμένη ταινία, ότι του δώσανε ένα πάρα πολύ μεγάλο σακάκι, το οποίο φαινόταν, δείτε δηλαδή και το πλάνο από την ταινία και θα καταλάβετε. Χώραγαν δύο χατζίδες μέσα. Στα «Φτωχαδάκια και στους λεφτάδες» έπαιζαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Μαζί τους βεβαίως η Σμαρούλα Γιούλη και η Μπεάτα Σιμακοπούλου. Όλα αυτά το 1961, διότι το 1964 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μία από τις πλέον αγαπημένες ταινίες, που είχε τον τίτλο «Δεσποινής Διευθυντής». Μία συγκεκριμένη ατάκα έχει μείνει, πολλές είχε βέβαια η ταινία, αλλά μία έχει μείνει, την οποία τη λέμε ακόμα και σήμερα.
1: Γυρίσατε!
0: Γυρίσατε, που έλεγε ο Αλεξανδράκης κοροϊδευτικά.

Εσείς γυρίσατε, πλάκα πλάκα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να λέμε τα νέα μας, για να ανταλλάσσουμε καλημέρες και χαμόγελα. Θα μου πείτε πώς αποτυπώνεται το χαμόγελο σε ένα email. Με λεξούλες, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλετε να στείλετε και φωτογραφία. Κανένα πρόβλημα. 2-11-10-80-8-80. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα. Και μπείτε στο Instagram στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία». Ο κ. Στέφανος, να θαυμάσετε ρετρότητα και να ακούσετε στα stories κάποια πολύ σπάνια ραδιοφωνικά σποτάκια.

Λοιπόν, πού το αφήσαμε? Στο φιλμ Δεσποινής Διευθυντής, βέβαια. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε πολυετές συμβόλαιο με τη Φίνος Φιλμ, οπότε οι περισσότερες ταινίες ήταν σε μουσική δική του. Και τραγουδούσαν η Έρικα και η Μαργαρίτα Μπρόγερ.

Και εκεί έπεφτε η Τζένι Καρέζη από την Ίστα πάνω στο τραπέζι στο κέντρο. Ο Κώστας Κλάβας έγραφε καταπληκτική μποσανόβα, την οποία πολλές φορές χόρευε ο Βαγγέλης Ηλινός. Αυτό είναι ένα ορχιστρικό θέμα με φωνητικά από τις αδελφές Μπρόγερ. Ορχιστρικό θέμα του Κώστα Κλάβα με τον τίτλο «Γιουλινάρ». Η ταινία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο θέμα λεγόταν «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης» του 1964 του Ορέστη Λάσκου σε σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη. Φυσικά το ομώνυμο θεατρικό έργο ήταν του Κώστα Πρετεντέρη και του Ασημάκη Γιαλαμά. Θυμάστε ποιοι πρωταγωνιστούσαν? Ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Γιώργος Πάντζας, η Ελένη Προκοπίου, ο Βαγγέλης Ηλινός, ο Αλέκος Λιβαδίτης και η Άννα Καλουτά. Ήταν μια ταινία η οποία προς το τέλος της από ασπρόμαυρη γινόταν έγχρωμη. Εντάξει, με κακό χρωματισμό εκείνης της εποχής. Τώρα δεν ξέρω σε τι μορφή είναι η ταινία, ειλικρινά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Εσείς μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι έρχεται και η δεύτερη ώρα, μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Αλλά ήρθε ήδη στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

0: καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έσιο Τέλειος είχε περιπέτεια δύο αδελφών ηλικίας 38 και 32 ετών. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν σημαντικά τη μετακίνησή τους. Για τον εντοπισμό τους, καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Ενώ η έκτημα κατανέλαβε την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες σε 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρησμό από πρόθεση και μια πυρκαγιά από αμέλεια. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν τον διάλογο με την Ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Αρένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της ως τις 24 Αυγούστου. Η επανέναξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των Ινοτουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βήθηση αριστερικού σκάφους, το οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια, Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός μέλος Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται στην ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπενθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφθορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφκες και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα του Play-off του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Όλγουιν Αρένα. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ή το άλμπουμ της Τετάρτης, όπως το θέλετε. Ο μήνας έχει 19. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Φυσικά radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Τις περισσότερες φορές όταν λέω αυτό το στίχο κάνω σαρδάμ. Και στην πρώτη ώρα που το είπα δεν έκανα. Τώρα το πρόσεξα λίγο. Δεν ξέρω, έχει κάτι αυτό ο στίχος που τσακ την πατάς. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο ραδιοφωνικά, αλλά θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα γιατί είναι από τα τραγούδια τα οποία είναι πολύ χαριτωμένα, πολύ τσαχπίνικα. Πριν πάμε στο τραγούδι όμως, για να δω και ένα μηνυματάκι εδώ που έχει γράψει ο Δημήτρης. Λέει, παλιά στην Αθήνα υπήρχε το Tip Top στην Πανεπιστημίου. Μία έκρηξη.
3: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι η καλύτερη. καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Ακού Κόσμος 938.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ήταν το σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο, κελ σκανδάλ. Ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα και του Πέτρου Πανταζή. Ο Πέτρος Πανταζής ήταν ηθοποιός, σίγουρα τον αναγνωρίζετε αν χτυπήσετε το όνομα. Ήταν ένας από τους γαμπρούς του Θανάση Βέγκου στον Παπατρέχα, που είχε τις πολλές αδερφές. Ψάξτε λοιπόν Πέτρος Πανταζής, μόλις δείτε τη φωτογραφία θα πείτε «Α, ναι μωρέ, αυτός». Λοιπόν, το σκάνδαλο που ακούσαμε τώρα με τον Γιάννη Βογιατζή, που έχει μέσα την πιτσιρίκα, τη ρίκα, την πεθερά, και μία φεύγει και μία έρχεται, μου θύμισε αυτό που έλεγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, τα έφτιαξε ο τάδε με τον τάδε, που βαδίζουμε κύριοι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μετά το σκάνδαλο. Δεν πάει και να πουβαδίζουμε, κύριοι. Από τη χαμηλή πτήση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Ρόη. Ήμασταν πολλά χρόνια κάποτε σε ένα παλιό μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον. Τηλεοπτικό. Υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Να στείλω χαιρετισμούς και στα Χανιά, στον Νίκο που λέει για πρωινό, τι, για να δούμε. Καλτσούνια με μυζήθρα σήμερα για πρωινό και σφακιανή πίτα με μέλι. Άμα είσαι στα Χανιά, τι να φας. Αν και έχουν και εκεί τις μπουγάτσες τους, η αλήθεια είναι. Νομίζω όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στην Κρήτη, το πρώτο πράγμα που έφαγα στις 5 το πρωί ήταν μπουγάτσα. Αλλά δεν θυμάμαι με τι ήταν μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 10, θα πάμε παρέα. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, τώρα το επόμενο τραγούδι. Οι περισσότεροι που είστε νεότεροι βέβαια θα το έχετε μάθει σίγουρα από αναφορές που έχει κάνει ο Χάρης Ρώμας στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, ο Ρώμας αναφερόταν στην Άντια Κωνσταντοπούλου και έλεγε για ένα τραγούδι, τη Μαριλού. Ποια είναι η Μαριλού? Για ακούστε την από την Άντια Κωνσταντοπούλου. Και φυσικά είναι τραγούδι του Τάκη Μωράκη.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Χ και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Είτε είστε σε διακοπές, είτε είστε εδώ στην Αθήνα, είτε γυρίζετε. Μπορεί να είστε και στο δρόμο της επιστροφής. Το οποίο εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και το ωραιότερο πράγμα, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο, άλλος Νίκος, νομίζω είναι 3-4 ονόματα που είναι από 2-3, δηλαδή 3 Δημήτριδες, 3 Νίκη. Καλημέρα λέει Βασίλη, μπουγάτσα στην Κρήτη, με αντικριστό θα ήταν, δεν μπορεί. Όχι, όχι, έχουν στην Κρήτη πάρα πολύ καλές μπουγατσούλες, όταν θα πας Νίκο μου, αν δεν έχεις πάει, να δοκιμάσεις. Η Γεωργία λέει τι ωραία τραγούδια μας βάζετε και μουσικές και μπουγάτσες χωρίς σοκολάτα. Και Ευγένεια λέει και φωνή κρύσταλλο, όχι, κρούσταλλο και ομορφιές, έτσι, κρούσταλλο. Μα και εγώ πήγα, ήθελα να το πω κρούσταλλο, αλλά λέω όχι, αφού έχει γράψει κρύσταλλο η γυναίκα μην το... Αλλά τελικά έγραψε κρούσταλλο, όχι, μπράβο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματα. Και να σας πάω τώρα στο 1965, που φαντάζει πολύ πρόσφατο για αυτή την εκπομπή. Ήταν μια ταινία, πάλι με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη. Έχουν κάνει πολλές ταινίες οι δυο τους παρέα και πραγματικά είναι από τα δίδυμα που έχουν γράψει ιστορία. Η ταινία λεγόταν «Μπετόβεν και Μπουζούκι», μαζί με τον Φωτόπουλο και τον Σταυρίδη ήταν η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Ρέστης Λάσκος Γάρ στη σκηνοθεσία, Γιάννης Γκιονάκης, Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Τάκης Μιλιάδης, ο Χάρης Παναγιώτου. Ποιος είναι ο Χάρης Παναγιώτου τώρα σκέφτεστε, είμαι σίγουρος. Ήτανε ο Πανάγος στο Μαυρογιαλούρο. Α, okay, τώρα το έχουμε. Έπαιζε και η Αλέκα Στρατηγού και ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος και η Μαρία Ιωαννίδου και η Κλειώ Δενάρδου, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, όπου έλεγε και δυο λεξούλες ας πούμε μέσα στην ταινία, αλλά το βασικό είναι ότι τραγουδούσε και τραγουδούσε κάτι κομματάρες του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος Μάνος Λοΐζος ήταν και αυτός στα ξεκινήματά του τότε. Δεν τον ήξερε πολύ κόσμος το Μάνο Λοΐζο και η Κλειώ Δενάρδου τραγουδούσε σε εκείνη την ταινία το «Καράβια Αλίτες», που αργότερα το μάθαμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ακούστε πως ήταν στην ταινία, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη.
1: «Καράβια αλίτες μας πήριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε

0: Είδατε πως ήταν το καράβι αλήτες μια φορά και έναν καιρό, το 1965 με την Κλειό Δενάρδου. Τώρα θέλω να σας αλλάξω τελείως ύφος. Θα πάμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60. Πάμε σε ένα σόου τηλεοπτικό που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, η σύγχρονη τηλεόραση είναι γεμάτη από talent show κλπ. Τα έχουμε δει, σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους δεν αρέσουν. Οι παραγωγοί τους μιλούν για ακριβές παραστάσεις με τη συμμετοχή κοινού που δημιουργούν star. Αν όμως τα σημερινά talent show θεωρούνται υπερπαραγωγές, τι να πει κανείς για το καντσονίσιμα, το ιταλικό υπερθέαμα που έκανε grand success και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για ακούστε τον Τιμάρο Δημητρίου.
1: Στο ποτό μυστικό που ακόμα δεν το ξέρει από εσάς κανείς. Μα αν εγώ θα σας το πω, σε μια στιγμή θα νιώσετε όλοι ευτυχείς.
0: Ήταν η ελληνική εκδοχή του σόου, καντσονίσιμα.

Κιμάρο Δημητρίου, καντσονίσιμα λοιπόν, με πλατό που θύμιζαν χολιγουδιανές υπερπαραγωγές, ακριβές τουαλέτες, διάσημοι τραγουδιστές ή ταλαντούχοι που θα γίνονταν διάσημοι μέσα από το σόου, συνέθεταν την συνταγή της επιτυχίας. Εκεί εμφανίστηκαν και τραγουδούσαν τις μεγάλες τους επιτυχίες, η Μίνα, ο Αλμπάνο, ο Τζάνι Μοράντι και πολλοί άλλοι που έγραψαν την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού τις δεκαετίες του 60 και του 70. Η εκπομπή είχε απ' όλα. Διαγωνισμούς, τραγούδι, τζόγο με λαχεία που ήταν συνδεδεμένα με τον πρωτοχρονιάτικο λαχνό, επιθεωρησιακά νούμερα, χορό, τραγούδι. Και όλα αυτά βέβαια να τα βλέπεις σε στυλ και ύφος 70's. Με τα ανάλογα ρούχα, με τα ανάλογα χρώματα. Μεταξύ λοιπόν των τραγουδιστών που αναφέραμε νωρίτερα, είχε περάσει και ένας άλλος εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει δηλαδή σε κάποιες ταινίες, ήταν και χορευτής, και μιλάμε για τον Μάσιμο Ρανιέρι.

ένας υπέροχος Μάσιμο Ρανιέρη, ο οποίος είχε περάσει και αυτός από το Καντσονίσιμα. Κατά τα υπόλοιπα είστε στα παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της Τετάρτης 19 Αυγούστου. Πολλά από τα αγαπημένα ιταλικά τραγούδια ερχόντουσαν στην Ελλάδα, μπαίνανε ελληνικοί στίχοι και τα παραλάμβαναν Έλληνες ερμηνευτές, οι οποίοι όμως ήταν εξαιρετικοί. Και κάποιοι μάλιστα κατάφερναν να το πούν και καλύτερα το τραγούδι σε σχέση με το πρωτότυπο, με το ιταλικό. Θυμάμαι το Λαντόνε ντι Πίκε που είχε πει ο Λίτλ Τόνι, το οποίο στα ελληνικά έγινε «Ήταν μια οπτασία». Εδώ με τον Τέρι Χρυσό.

0: Μάτια θέρμη, μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα.
1: Αυτό το, στο τέλος το κάνει μόνο ο Τέρης Χρυσός. Ο Little Tony δεν το έκανε. Πάντως η ηχογράφηση της ορχήστρας πρέπει να ήρθε απευθείας από την Ιταλία, γιατί ήταν ακριβώς η ίδια. Ναι, ερχόταν ηχογραφημένη η ορχήστρα και απλώς έμπαινε η φωνή εδώ στα στούντιο τότε. Πολλές ηχογραφίες είχαν γίνει βέβαια και στην ιστορική Κολούμπια. Να μείνουμε σε εκείνο το μοντέρνο, στους μοντέρνους ρυθμούς που έλεγε και ο Νίκος Μαστοράκης. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1971, ο Τρελοπενιντάρης με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν φυσικά και η Κέτη Πάνου και η Ρίκα Διαλυνά μαζί του. Και ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τη σφαλιάρα της ζωής του στο συγκεκριμένο φιλμ και σε άλλα βέβαια. Ήταν η Βίκη Βανίτα. Ποιοι άλλοι ήταν, ήταν και πολλής κόσμος ακόμα. Ήταν ο Γιώργος Μοσχίδης, ο Κώστας Φυσούν, ο αδερφός του Πέτρου Φυσούν, ο Βασίλης ο Μαλούχος, ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Πολύ και εξαιρετικός κόσμος στον Τρέλο Πενιντάρι του Κώστα Πρετεντέρη. Η μουσική για το φιλμ είχε γραφτεί από τον Κώστα Καπνίση, όμως μέσα στην ταινία τραγουδούσαν τα δικά τους τραγούδια, οι Charms. Επειδή όμως τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και το μπουζουκάκι, ακούστε ένα συνδυασμό μοντέρνας ενορχίστρωσης του 70 και προσέξτε και κάποια γεμίσματα που έχει με μπουζούκι.

δύο πράγματα θα επισημάνω. Το ότι μιλάει καθαρεύουσα στο στίχο του τραγουδιού. Οι σκέψεις μου σ' ακολουθεί. Δεν είναι πληθυντικός οι σκέψεις μου ΕΙ σ' ακολουθούν. Είναι οι σκέψεις με ΙΟΤΑ. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα σε τραγούδι και μάλιστα μοντέρνο. Και το δεύτερο που έχουμε να επισημάνουμε, το είπαμε και πριν, ότι είχε στιγμές με μπουζούκι στη σύγχρονη ενορχίστρωση των 70's. Αυτή λοιπόν ήταν η Charms. Ένα χαρακτηριστικό που υπήρχε στα συγκροτήματα των 60s-70s, σε κάποια τουλάχιστον, ήταν μια τεχνητή ξενική προφορά. Θυμάμαι το Applause, ας πούμε, που είχε γίνει στα ελληνικά με ξέχασες και έλεγε με ξέχασες. Κάπως έτσι είχαν κάνει και οι Mariners ένα τραγούδι του Ρομπέρτο Κάρλος.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
7: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
7: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
7: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
6: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Εδώ υπάρχει εξής πρωτοτυπία. Το σενάριο το έχουν γράψει δύο πάρα πολύ σπουδαίοι, ο Γιάννης Δαλιανίδης αλλά και ο Αλέκος Ακελάριος. Δεν την απαντάς αυτή τη συνεργασία συχνά. Ο Κώστας Βουτσάς μαζί με την Ώρα Βαλσάμι είναι οι πρωταγωνιστές. Βεβαίως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ζωγραφίζει και σε αυτή την ταινία. Έχει Αγγλία Καλαμάτα που έλεγε και ο μικρός. Ο Περικλής Χριστοφορίδης έπαιζε ακόμα. Η Ελένη Ζαφυρίου, ο Γιώργος Τσιτσό.

Βελόπουλος, η Κέτη Ιμπροχώρη. Και ο μικρός με την Αγγλία και την Καλαμάτα λεγόταν Βαγγέλης Ιωαννίδης. Είχε παίξει και σε άλλες ταινίες, όπως ας πούμε το Θαύμα της Μεγαλόχαρης. Αλλά είχε παίξει και το γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, κύριος Πετροχύλος. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ταινία, όταν πηγαίνει ο Κώστας Βουτσάς στο σπίτι του Διονύση Παπαγιανόπουλου για να πει ότι είναι πλέον ουσιαστικά ο αραβωνιαστικός της Νόρας Βαλσάμι, έχει βάλει και την περουκίτσα του κλπ, πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να γλεντήσουν, να δει δηλαδή και ο Άγγλος, ο γαμπρός από το Λονδίνο, πώς γλεντάμε στην Ελλάδα, και πάνε φυσικά που αλλού στο Ζαμπέτα. Και ο Ζαμπέτας τραγουδά το Γιαννάκι, το ομορφόπεδο.

Και λέει ο Κώστας Βουτσάς εκεί που ακούει το Ζαμπέτα, ρε τον Μπαγάσα, του ξεφεύγει και τον κοιτάζει απότομα από Παπαγιανόπουλος και το γυρίζει και λέει «Πάει γάι τσάι». Είναι από τις λατρεμένες ταινίες πραγματικά. Εκεί ζωγραφίζουν ο Βουτσάς με τον Παπαγιανόπουλο, δίνουν ρεσιτάλ. Και αφού πιάσαμε το Ζαμπέτα, να τον συνεχίσουμε ρε παιδί μου, γιατί σας είχα τάξει εξ αρχής έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Να πάμε στην ταινία του 1967 που λεγόταν «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου». Ήταν από αυτές τις ταινίες που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανταυτής έπαιζε η Ξένια Καλογεροπούλου. Το σενάριο ήταν του Λάκη Μιχαηλίδη, σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Μαζί με τους πρωταγωνιστές έπαιζαν επίσης και ο Χρήστος Τσαγανέας, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η Σαπφόνο Ταρά, ο Ορφέας Ζάχος. Εντάξει, μια ταινία μέτρια κατά τη γνώμη μου. Είναι από αυτές τις ταινίες που είχε γυρίσει ο Καραγιάννης που έλεγες ρε παιδί μου ότι είναι τα σενάρια τα οποία έχει απορρίψει η Βουγιουκλάκη. Και τελικά τα παίξαν άλλοι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά αυτό καταλάβαινα ως θεατής. Εκεί σε αυτή την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας μουσική, σχεδόν musical δηλαδή, γιατί ακουγόντουσαν πολλά τραγούδια σε αυτές τις ταινίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν χαρακτηρίστηκαν musical. Κακώς, αν τα αντιμετωπίσεις ως musical, τότε η κριτική βελτιώνεται. Γιατί μετράει πάρα πολύ η μουσική και τα τραγούδια. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στο «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει», του Δημήτρη Χριστοδούλου η στίχη και φυσικά του Ζαμπέτα η μουσική. Προς το παρόν η μέρα μπαίνει, έχουμε χρόνο μέχρι να βγει. Καλημέρα σας και πάλι.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο μας χαλάκι για σήμερα. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Τα παλιόπαιδα», όχι «Τα τίθασα», σκέτο «Τα παλιόπαιδα» του 1963, σε σκηνοθεσία Νέστορα Μάτσα και σε σενάριο επίσης του Νέστορα Μάτσα και του Βίωνα Παπαμιχάλη. Τη μουσική είχε κάνει ο Κώστας Καπνίσης, πρωταγωνιστούσαν ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, η Μέρη Χρονοπούλου, η Μαριάννα Κουράκου, ο Άλκης Γιανακάς, το γνωστό ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Εκεί λοιπόν η Μέρη Χρονοπούλου τραγουδούσε το «Ένα καράβι είναι η ζωή» του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα. Όμως πριν θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που βρισκόταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έλα μωρέ, σαρδάμ στο τελείωμα τώρα, ντροπή, ντροπή έσχος. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Για να δούμε ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και όσο για μας, αύριο πάλι. Καλημέρα.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η ΕΚΤΜΑ και εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλέ σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδη σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικόπτερου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες σε 22 κτίρια που πέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές Κυριακής στη Σαλαμίνα. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των νοτουρκικών συνομιλιών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφθορά. Στα αθλητικά, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορ έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην All Win Arena. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, η Τζούλη Τσιγκά. Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, 6 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ και σήμερα, Τετάρτη 19 του Αυγούστου. 19 του Αυγούστου και κρατήστε την ημερομηνία, γιατί να, κάπου σήμερα αρχίζει να αλλάζει το ισοζύγιο αναχωρήσεων επιστροφών από και προς διακοπές. Και εμείς που μείναμε πίσω τα μετράμε αυτά. Α, να το πούμε. Διότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και έχουμε πλέον περισσότερες αφίξεις από τις αναχωρήσεις. Βέβαια η Αθήνα είναι ακόμα αρκετά καλή, δηλαδή οι δρόμοι δεν έχουν πολύ κίνηση ή και καθόλου κίνηση. Και την επιστροφή όσων γυρίσατε τη βλέπουμε περισσότερο στις θέσεις στάθμευσης, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι καλά. Χθες λοιπόν είχαμε 15.000 αφίξεις και μόλις 5.800 αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς έρχονται οι αδειούχοι σιγά σιγά. Βέβαια, περισσότεροι έχετε λίγες μέρες ακόμα και μακάρι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εκεί προς Κυριακή Δευτέρα θα υπάρξει μάλλον μεγαλύτερη επιστροφή. Και όταν έρθετε με το καλό να μας πείτε και τι τιμές βρήκατε σε νησιά και παραλίες στη βενζίνη. Διότι μέρα με τη μέρα, έτσι περνώντας από τα πρατήρια της γειτονιάς μου, όπως έρχομαι εδώ, μέρα με τη μέρα ανεβαίνει η τιμή. Αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλούς νομούς της χώρας. Επιβαρύνουν το κόστος των μετακινήσεων. Πείτε μας λοιπόν πόσο βρήκατε τη βενζίνη εκεί όπου κάνατε διακοπές. Αν κάνατε διακοπές, όσοι κάνατε διακοπές, γιατί είστε και πολλοί, είμαστε και πολλοί όσοι ήμασταν εδώ και ζήσαμε την Αθήνα αυτές τις μέρες. Τον καιρό σήμερα θα είναι μια χαρά, λίγο θα είναι η θερμοκρασία, ακόμα δεν είναι δυσάρεστη, δεν προκαλεί δυσανεξία. Από αύριο όμως και μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ανέβει σταδιακά και θα φτάσει έτσι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα μάλιστα περιμένουμε και βροχούλες σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Μην φανταστείτε εδώ Αττική, πιο πάνω, πιο βόρεια, πιο ανατολικά. Από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα είναι μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

είμαστε εμείς εδώ, είμαστε οι Στοιχομηθείες. Θα πάμε για τρεις ώρες μέχρι τη μία. Είμαστε στα Παραπολιτικά σου 90,1 φυσικά. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου και σήμερα εδώ θα πάμε το τριωράκι μας παρέα. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και διευκολύνει την επικοινωνία μας. Και αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτό στα μηνύματα στο mail μας radio@paraπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα μέχρι τη μία.

Τώρα στις περιοχές, στις πυρόπληκτες περιοχές συνεχίζονται οι αυτοψίες. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία για ό,τι έχει καταγραφεί. Ας πούμε στη Σαλαμίνα έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, 7 έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα, 5 κόκκινα. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, έτσι, και τα υπόλοιπα είναι πολύ έτσι, σοβαρή επισκευή. Χρειάζονται πολύ σοβαρή επισκευή. Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν γίνει 427 αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές και όχι μόνο, και στη Μάνη που έχει ζημιές από τις πλημμύρες. Στις 427 αυτοψίες λοιπόν, 131 αφορούσαν τελικά πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα. Τα περισσότερα είναι κατεδαφιστέα λοιπόν. Τώρα στην Ανατολική Μάνη, εκεί που πλημμύρισε ο τόπος, στο Ίτυλο, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα. 27 αυτοψίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και από αυτές προέκυψαν 12 πράσινα κτίρια, 8 κίτρινα και ευτυχώς κανένα κόκκινο. Και θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κτιρίων. The very best in life is free. And if you want... Έχουμε νεότερες ενδείξεις και για τα αίτια πτώσης και συντριβής του ελικοπτέρου στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Υπάρχει ένα νέο βίντεο, ντοκουμέντο, που δείχνει το ελικόπτερο σαν να στριφογυρίζει αργά και σχεδόν ανεξέλεγκτα λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Μετά συγκρούεται με το έδαφος και αρπάζει φωτιά. Τα σενάρια λοιπόν τώρα είναι ότι είτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μηχανικό στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο.

0: τα πιο τρομοκρατικά νέα σας τα άφησα έτσι για το τέλος του προλόγου εδώ. Διαβάζω ότι σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των Financial Times, στο στόχαστρο της Τεχεράνης φέρεται να είναι και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια στο Ορμούζ, ότι έχει διερευνήσει δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες πιθανότητες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Όπως λέγει η Παναγιώτα, η Αρλέτα λέει: πάω πίσω στην καμαρά μου την παιδική. Όπως λέγει η Παναγιώτα, χθες το λέγαμε εδώ, το συζητάγαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη από το νέο Ίνκα, ότι πλέον και βάσει των στοιχείων της Eurostat, οι Έλληνες, οι νέοι Έλληνες μέχρι 34-35 μένουν στο σπίτι, στο παιδικό δωμάτιο. Οπότε δεν πας πίσω στη μαμά σου, μένεις στη μαμά σου συνέχεια. Αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αυτά είναι. Ενισχύονται οι οικογενειακοί δεσμοί. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος στοχαστής, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας, ερευνητής, ένας διανοούμενος άνθρωπος που... ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, είχε μελετήσει το κράτος, την πολιτική και την κοινωνία πάρα πολύ και πάντα ήταν από εκείνους που πίστευαν ότι η θεωρία δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά από την πολιτική, δηλαδή αυτό που πραγματικά θέλουμε να υπάρξει πρέπει να παλέψουμε να υπάρξει. Τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας και της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Μια πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Ίσως ήταν από τους τελευταίους και πολύ πολύ ξεχωριστή μορφή και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος επίσης.

23 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά. Είναι οι στοιχομηθείες μας. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας για τα μηνύματά σας. Και πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν σήμερα οι πρωινές και απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Συνεχίζουμε την απογευματινή. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. Κύριες αγορές, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ισραήλ και Σκατοσυνδία. Ποιοι προτιμούν Αθηναϊκή Ριβιέρα, ποιοι Κυκλάδες και ποιοι Ιόνιο. Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα στενά ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Ρένα πήρε τόπλο της, διέγραψε Κασιμάτι και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλειο, λόγος για τη Ρένα Δούρου. Αυστηρότεροι κανόνες, τουλάχιστον 6 εκδρομές το χρόνο στα δημοτικά σχολεία. Πονοκέφαλο στο Μαξίμου για 2 ανοιχτά μέτωπα, θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στα αθλητικά, η μισή δουλειά έγινε για την ΑΕΚ στη Σόφια και από το Art και Life μεταμορφώνεται το παραλιακό τμήμα Χανίων Ηρακλείου. Πάμε στα νέα. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2%, υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών, τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Ανησυχία για τα λιευτικά και τις ακτεωρούς και ρεκόρ παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί ο Κασιδιάρης βγάζει μπροστά τον αδερφό του. Τελεσίγραφο και διαγραφές από τη Δούρου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 1937-2026, πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Αόρατα εγκάβματα, οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές, δήλωσε στο κέντρο του κόσμου, είναι στο Αιγαίο. Η εφημερίδα των συντακτών ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγη ώρα. Θα δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Υψηλές τιμές, γράφει η εφημερίδα, και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβο παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό, μια κριτική από Πασόκ, ΚΚΕ και Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, 7 αποπληρωμές χρέους από το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη, πιέζει βουλευτές να αποφασίσουν. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ζητούνται απαντήσεις για τις παράνομες υλοτομήσεις. Πτώση ελικοπτέρου, ποια είναι η μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Champions League στην Αθήνα το εισιτήριο. Η ΑΕΚ πήρε 0-0 στη Σόφια από τη Λεύσκη και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

Πάμε στην καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Επόμενο crash test το καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χρήστο Δουλίδη. Άγνωστη λέξη ανακύκλωση σε πολλά νησιά, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και σε πολλές υπηρετικές περιοχές, πρέπει να σας πω, είναι άγνωστη λέξη ανακύκλωση δυστυχώς. Με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο Τρίγος, μείωση της παραγωγής, το περίπατος 6 ώρων στο διάστημα. Η αστροναύτης Σοφία Ντενό έγινε χθες η πρώτη Γαλλίδα που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο. Η επιχείρηση διήρκησε πάνω από 6 ώρες και είχε στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, έφυγε ένας ερασιτέχνης της γνώσης. Ελεύθερος τύπος, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου για αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, πια τα πλέον εκτήματα. Τουρισμός για όλους, ως την Παρασκευή οι αιτήσεις. Η Δούρου πήρε τόπλο της, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτι, τελεσίγραφο σε Γερο Βασίλη, Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους. Στη Σύθνο 3 σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Σώσει εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι καύσονες καίνε τις οδιές προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Η κλιματική αλλαγή απειλεί και τη σαμπάνια.

στην Δημοκρατία, κυβέρνηση στο Σδούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σδούκου, που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί de facto τα αποτελέσματα. Το Πολίτικο επιβεβαιώνει τη Δημοκρατία. Διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brain Regain. Ακόμα ένα φιάσκο με τον επαναπατρισμό 500.000 Ελλήνων. Ενώ χάθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ριζοσπάστης κανέναν αυτεργάτη σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών, ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Κυβέρνηση εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕ θα ανεβάζουν στροφές στα συνδικάτα για τη μεγάλη κινητοποίηση. Σε νέα κλιμάκωση πρόχνουν ΗΠΑ, Ισραήλ, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, γράφει ριζοσπάστης. Η κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Τρεις και ο Κούκος στο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα της Λεπουάν, Κυριάκος Κυρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Η αιστεία ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική στη γαλλική Meridiam, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI. Εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν τη ζητηθεί. Ο λόγος σπάει τα δεσμά του χρέους με προώρες αποπληρωμές 36 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2019-2025 και άλλα 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Πασόκ Κινάλ καταραίει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία η μείωση του χρέους. Σοφία Ζαχαράκη, χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλέστερο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. One Voice, πού είναι η Ιθάκη, αφού γραζόμαστε την κοινωνία, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Συναγερμός στις αγορές, η άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σκορπά τον τρόμο. Η ΗΠΑ στην κόψη του ξηραφιού, η Ευρώπη ζορίζεται. Είναι αυτεμπορική στο Μαδρί για 2 χρόνια κτηνοτροφία, ευλογιά 565.584 εγώ πρόβατα θανατώθηκαν, τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει η ζημιά. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, να θυμηθούμε λίγο και αυτό και για τα χρέη των αγροτών σε λίγη ώρα και με τον κύριο Μητρόπουλο και μετά με τον Σοκράτη Αληφτίνα. Συνεχίζουμε την ναυτεμπορική γεωπολιτικά μέτωπα, επιστροφή στο σημείο 0. Είπα Ιράν, ο Τραμπ προσάρτησε τα στενά του Ορμούζ. Ορμούς, Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Ομόλογα άνοδος των αποδόσεων υπό το φόβο του πληθωρισμού. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση Καλαμαριά για το μετρό στις 27 Αυγούστου. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς σε εξέλιξη ή δοκιμαστικές διαδρομές. Ημερομηνία ορόσημο για το έργο που αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων.

0: Πρώτα απ' όλα, να καλημερίσω το Δημήτρη εδώ που μας στέλνει το πρωινό του μήνυμα. Καλά, λιμόνα στη Βουλγαρία, θα χτυπήσουν οι Ιρανοί. Εδώ είναι τα σίγουρα. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, όλη η Ελλάδα, μια βάση στον ΗΠΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times, πρέπει να σου πω, Δημήτρη μου, ότι αναφέρεται στη Βουλγαρία και πιθανολογεί και ενδεχόμενο στόχο στην Κύπρο. Αυτό αναφέρει. Ας ελπίσουμε συνολικά να μην ισχύει, να μην ισχύει και να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο το Ιράν, να μην συνεχίσει να προκαλεί τόσο πολύ. Και ο Τραμπ γενικά να βρεθεί μια φόρμουλα να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά και αποκαρδιωτικά νέα στο κομμάτι των συντάξεων, της φορολογίας, της πιθανότητας συντάξεων στους αγρότες, στους επαγγελματίες αγρότες. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, την ΕΝΙΠΕΚ. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ και φυσικά πολύ γνωστός καθηγητής εργατικού δικαίου. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα και τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Σε ευχαριστώ για την τιμή.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά που διαβάζουμε στην ενημέρωση που κάνετε στην ΕΝΙΠΕΚ. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τους αγρότες ελεύθερους επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι έχουν εκτοξευθεί τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ.
1: Τα στοιχεία είναι τα επίσημα και είναι του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Εμείς απλούστατα τα βγάλουμε και τα βεβαίως ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια και συναδέλφους από το εξωτερικό, διότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη τουλάχιστον των 47 κρατών, κυρία Τσίγκα, που αγρότες, κτηνοτρόφοι και επαγγελματίες να χρωστούν σχεδόν το 1 τέταρτο του εθνικού ΑΕΠ στον εθνικό ασφαλιστικό φορέα. 52,5 δις.
0: Μόνο είμαστε και εκεί πρωταθλητές δηλαδή, λέτε, έτσι.
1: Ναι, μόνο στο τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια τα νέα χρέη. Οι λόγοι.
0: Πού το αποδίδουμε, εκεί, ναι.
1: Οι λόγοι είναι η τεκμαρτή φορολόγηση, την οποία αρκετοί δεν αντέχουν. Γι' αυτό η κυβέρνηση, βλέπω, διαβάζω και τώρα εφημερίδες, προσανατολίζεται στη ΔΕΘ ο κ. Βουργός. Mm-hmm. Κάτι να αλλάξει. Απαράδεκτο αυτό τρόπο φορολόγησης επί εικαζομένων και όχι επί πραγματικών εισοδημάτων. Mm-hmm. Και δεύτερο, το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια, από το 23 έως το 26, οι εισφορές αγροτών, φτηνοτρόφων και επαγγελματιών έχουν αυξηθεί κατά 18,5%. Δεν αντέχουν των δικών τους εισφορών, όχι του προσωπικού τους.
0: Ναι.
1: Κατέτος αυξάνονται οι εισφορές και τα τελευταία 4 χρόνια. Άρα λοιπόν τεκμαρτή φορολόγηση και κατέτος αύξηση των εισφορών τους, mm-hmm. τους έχει οδηγήσει σε δύο αρνητικές πλευρές. Πρώτον, να χρωστούν πολλά στον ΕΦΚΑ, είπαμε, και δεύτερο, 9 στους 10, κυρία Τσίγκα, επιλέγουν τη χαμηλή ασφαλιστική κλάση, με συνέπεια οι νέοι συνταξιούχοι από αυτούς τους χώρους, όταν βγουν σε σύνταξη ακόμη και με 40 χρόνια, η σύνταξή τους δεν θα ξεπερνά τα 700 ευρώ καθαρά.
0: Επιλέγουν τη χαμηλή ασφαλιστική κλάση ενδεχομένως για να μπορούν να τα απεξέλθουν, να την πληρώσουν, ας πούμε.
1: Και δεν πληρώνουν, οφείλουν πολλά, mm-hmm. και όταν πληρώνουν, επιλέγουν την χαμηλότερη, την πρώτη, την εισαγωγική, τη λεγόμενη φτηνή από τις 6 ασφαλιστικές κλάσεις, με συνέπεια να μην μπορούν στο μέλλον ως συνταξιούχοι να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Άρα η κυβέρνηση εδώ κάτι πρέπει να κάνει. Εμείς εισηγούμεθα και να διαγραφούν παλιά χρέη, mm-hmm. και να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις.
0: Ξέρετε, ήταν από τα αιτήματά τους αυτό στις κινητοποιήσεις τις μεγάλες που έκαναν το χειμώνα.
1: Ήταν όταν χρωστούν τόσο και αδυνατούν. Έχουμε τώρα 70, 75, 80 χρονών αγρότες, mm-hmm. και αγρότες που λόγω οφειλών δεν μπορούν να βγουν σε σύνταξη. Δεν το σκέφτονται να βγουν σε σύνταξη. Mm-hmm. Δεν πληρώνουν τα τελευταία χρόνια και υπό αυτή την έννοια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, βλέποντας και μελετώντας και ερευνώντας συγκριτικά τα ζητήματα του χρέους των επαγγελματιών και των αγροτών στην Ευρώπη, δεν έχουμε σε άλλο κράτος τόσο μεγάλες οφειλές αυτών των ειδικών επαγγελματικών τάξεων.
0: Και ίσως είναι και ο λόγος που, όπως έλεγαν οι ίδιοι στην

0: προχθεσινά, η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων, που είναι 2.534.000, mm-hmm. προχθεσινά στοιχεία και αυτά, είναι στο σύνολο η κύρια σύνταξη είναι 8.15. Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι 6 στους 10 συνταξιούχους, τουλάχιστον και μεγαλύτερος αριθμός, είναι
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέλειο.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
4: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κάνοντας τα όρια ηλικίας ή μειώνοντας τις συντάξεις.
3: Ναι. Και επειδή το δημογραφικό έχει φτάσει σε αρνητικό ρεκόρ, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει πραγματικά.
2: Να πω αυτό στους ακροατές, να ξέρω πώς σας εμπιστεύονται και το σταθμό και εσάς και άλλους συναδέλφους σας. Όλες οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται στην Ευρώπη και στον κόσμο να ανασχεδιάσουν επιταχύρω το ασφαλιστικό με βάση το δημογραφικό.
3: Ναι.
2: Όπως και η τεχνική νοημοσύνη θα προφέρει μερική ή γενική κατάρρευση των αγορών εργασίας. Άρα λοιπόν να αναμένουμε τεκτονικές αλλαγές και στο ασφαλιστικό λόγω δημογραφικού και στο εργασιακό λόγω γενίκευσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ναι. Την αγορά εργασίας ή υπηρεσίες.
3: Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, πάμε.
8: Έρχομαι.
9: Έλα, πάμε. 1, 2, 1, 2, 3.

Παρασκευή λοιπόν, μεθαύριο, έχετε το νου σας, γιατί τελειώνει η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω του vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet, ή μπορείτε να πάτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αν δεν θέλετε να μπλέξετε με το Gov, με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Και με το διαδίκτυο. Δικαιούχοι είναι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας με εμπρόθεσμα υποβληθήσα και καθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 24, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα τα βρείτε να τα διαβάσετε μέσα στο Gov αναλυτικά. Η ενίσχυση τώρα για όσους πάρουν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους δίνεται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Η υψηλή περίοδος καλύπτει έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, από την 1η Μαΐου ως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η χαμηλή από την 1η Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του 2027. Πώς γίνεται η επιλογή? Η επιλογή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ 26-27, με τις ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπονται και για τα ΑΜΕΑ. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, δύο μέρες μείνανε.

σε όσα συνέβησαν τώρα τις πρωινές ώρες. Είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης 46 μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές. Η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex. Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αυτοί άνθρωποι περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω για την πρώτη ώρα. Σε λίγο θα φτάσει ο Παναγιώτης Μπρέιμπος για το δελτίο ειδήσεων και εμείς σε λίγα λεπτάκια εδώ θα τα ξαναπούμε με τις τυχομηθείες μας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η ΕΚΤΙΜΑ εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλές σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες σε 22 κτίρια που πέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική σήμερα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές σε Τρίκαλα για εμπρησμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Κλειστό το στενό του Ορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θεράσια περιοχή 39 αστικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί πρεσυνέλεγξαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της έναρξης ισχύως νέων τολμηνιακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά πολέμησης διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά, η αντιστροφή μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορ έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Για τη League Face σήμερα στο Κύπελλο Ελλάδος, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, συνεχίζεται σήμερα με τους εξής αγώνες. Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1% αυτή την ώρα στο γενικό δίκτυο τιμών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη βεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς, ενώ αντικρουόμενες δηλώσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράν εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της προσφοράς. Σύμφωνα τώρα με τον πίνακα, το Brent αυτή την ώρα ανεβαίνει κατά 0,56% στα 91,53 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,63% στα 84,6 69 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.

5 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ, ώρα δεύτερη για τις τυχομηθείες μας, τα παραπολιτικά σου 90,1. Παρεούλα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και αρρωγή από το Θανάση Αθανασόπουλο που είναι στο στούντιο, πρέπει να σας πω. Όλη η ομάδα, όλο το κρου είναι εδώ. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμελία της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς 2-11-10-80-8-80. Στο mail μας περιμένουμε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό τραγούδι των ZZ Top. Ξεσηκώνει, ξεσήκωνε και θα ξεσηκώνει λογικά έτσι τα πληθή όπου ακούγεται. Σήμερα το ακούμε με αφορμή μια δυσάρεστη είδηση, γιατί πέθανε χθες ο επί δεκαετίες drummer των ZZ Top, ο Frank Bird, σε ηλικία 77 ετών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος, ο Frank Bird πέθανε ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα. Τη Δευτέρα, όχι χθες, αλλά ανακοινώθηκε χθες. Ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας. Και ήταν μαζί με την οικογένειά του. Εκεί η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

παρόκκινε η πολιτική σκηνή και ας είμαστε μέσω του Αυγούστου. Έχουμε πολλά και διάφορα στο προσκήνιο, περισσότερα στο παρασκήνιο. Όλοι ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ. Έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων στο κυβερνητικό μπλοκ για οριστικοποίηση των μέτρων της ΔΕΘ. Στόχος με κάποιο τρόπο η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Σταθερό πρόβλημα και κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Όπως το αναδεικνύουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά το ξέρουμε και όλοι μας όσοι ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, είναι η ακρίβεια. Χθες ο Πρωθυπουργός δήλωσε για την πρόωρη αποπληρωμή, απομείωση του χρέους, ότι όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος, ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το Πασόκ απ' την άλλη είπε ότι η απομείωση του χρέους οφείλεται και στα υπερπλεονάσματα, τα οποία βαρύνουν τον λαό. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πότε θα στηθούν οι κάλπες. Θα είναι την άνοιξη, θα είναι ευνηδιαστικά τελικά το φθινόπωρο. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια. Προς το παρόν επικρατεί το ανοιξιάτικο σενάριο. Θα δούμε. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για δύο εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. 2 Σεπτέμβρη παρουσιάζεται το πρόγραμμα του κόμματος εκεί και λίγες μέρες μετά θα είναι στην Θεσσαλονίκη για την συνέντευξη τύπου. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις γιατί η Ρένα Δούρου, που είχε αναλάβει πλέον την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της ως τη Δευτέρα. Για την Ίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου λέει στην επιστολή που έδωσε ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Οπότε αποφάσισε να τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη έχει μείνει με 10 βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου λέει ότι δεν είναι πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου με την απόφαση της να αποχωρήσει από το κόμμα. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι η σχετική επιστολή αποχώρησης θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα λειτουργίας του Προεδρείου της Βουλής, της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Αναμένουμε, λέει η Ρένα Δούρου, μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας. Στην ελπίδα για δημοκρατία, η Μαρία Καρεστιανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά όσων αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα από το κόμμα ή κίνημα, όπως το χαρακτηρίζει. Έκανε λόγο για βαρύδια που ήθελαν να διαλύσουν το κόμμα. Ήθελαν να κάνουν κουμάντο, είπε. Μας κράτησαν στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη. Δεν μας αφορούν, είπε, άνθρωποι που έχουν έρθει δίπλα μας με δικούς τους στόχους και δικούς τους σκοπούς και δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά οι άνθρωποι που έχουν έρθει με σκοπό να μας διαλύσουν. Κάπως έτσι πάει το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε όμως αυξανόμενη, πώς να το πω, ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας.
Και ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι θα είναι θερμός μήνας για τις σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Υπάρχουν τουρκικές προκλήσεις. Εξετάζεται η απάντηση της Αθήνας. Τελευταίο ήταν η Θαλάσσια Πάρκα. Θα τα δούμε αύριο πολύ αναλυτικά αυτά. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι κινήσεις της Άγκυρας και προς τα που οδεύουμε. Η Αθήνα πάντως φαίνεται ότι θέλει να συντονίσει τη δράση της με την Γαλλία και με την Κύπρο και έχει στόχο να μεταφέρει την πίεση στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο. Θέλει να τη μεταφέρει από πριν, δηλαδή σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν...

0: Οι κακές συνήθειες του Μίλτου Πασχαλίδη είναι αυτές και πάμε να δούμε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος, για τα χρέη των αγροτών στον ΕΦΚΑ, των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών αγροτών που εκτινάχθηκαν στην κυριολεξία το τελευταίο εξάμηνο, αυτό το εξάμηνο, το 26 μάλλον. Να δούμε πώς το βιώνουν οι ίδιοι και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με εκπρόσωπο του αγροτικού κλάδου και καλημερίζουμε τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα, είναι εκπρόσωπος τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας. Γεια σας, κύριε Αληφτήρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα της οκρότητας σας.
0: Διαβάζαμε τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΝΙΠΕΚ και είναι στοιχεία βέβαια επίσημα του κράτους και λένε ότι έχουν εκτοξευθεί τα χρέη των επαγγελματιών αγροτών στον ΕΦΚΑ.
1: Πραγματικά έτσι είναι, το 70% ίσως και το 80% των αγροτών αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Mm-hmm. Παρόλο έχουν επιλέξει να ασφαλισμένοι στην κατώτερη κατηγορία, δηλαδή στα 149 ευρώ το μήνα. Καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα και περιορισμένα είναι λόγω της αύξησης του κόστου παραγωγής των χαμηλών τιμών. Αλλά τέτοιο σκανδάλο το ΟΠΕΚΕΠ, ήμασταν απλήρωτοι περίπου ένα χρόνο καθυστερούσαν να μας δώσουν χρήματα. Ακόμα μας οφείλονται χρήματα από τις επιδοτήσεις του 2025.
0: Τι ποσά, δηλαδή είναι μεγάλα τα ποσά που οφείλονται από τις επιδοτήσεις του 2025.
1: Φυσικά, υπάρχουν ακόμα περίπου 80.000 αθμοί, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν πληρωθεί τα ποσά που δικαιούνται να πάρουν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο για το έτος 2025. Άλλος έχει λίγα περισσότερα, άλλος λίγο λιγότερα.
0: Σε 80.000 αγρότες, δηλαδή, μου λέτε.
1: Σε 80.000 αθμοί. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα αθμοί που πίσω είναι οικογένειες, και όταν πραγματικά δεν έχει ο συνάδελφος αγρότης να μπορέσει να επιβιώσει και να ζει στην οικογένειά του, καθώς δεν μπορούν να φτάνουν τα χρήματα, είναι φυσικό να αφήνει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα αν θέλετε την άποψή μου, και τις ασφαλιστικές του εισφορές και τις φορολογικές του εισφορές.
0: Ναι, γιατί...
1: Σας βάλω και μία παράμετρο ακόμα. Mm-hmm. Μπορεί το κράτος να επέρεται ότι έκανε μια γενναία ρύθμιση ώστε να μπουν στη ρύθμιση και να πληρώσουν τις εισφορές. Mm-hmm. Αυτή η ρύθμιση έχει σταματάει χρονικά στο 2023, στο τέλος του 2023. Να σας θυμίσω ότι ο Ντάνιελ ήταν το 2023. Είχαμε πάρει μια απαλλαγή, όχι απαλλαγή, μια. Δεν πληρώναμε τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές μας
0: προσωρινή
1: ήταν αυτή. Διάστημα ακριβώς προσωρινό. Αυτά όμως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί και βλέπετε, ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, καθώς έχουν δημιουργηθεί το 2024 και η ρύθμιση είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Άρα, αν κάποιος έψαχνε αυτή τη στιγμή να αναδείξει τα βασικότερά σας προβλήματα, ένα είναι προφανώς το φορολογικό όλο.
1: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι το κόστος
0: παραγωγής. Τα κυριότερα, αυτά που δεν σας επιτρέπουν, θέλω να πω, να ανασάνετε, να μπορέσετε να προχωρήσετε σε νέες εσοδιές κτλ.
1: Το κόστος παραγωγής πρώτα απ' όλα, καθώς έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά περίπου 40% από την εποχή που είμαστε στα μπλόκα, καθώς αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, που τη έχει 2 ευρώ, και συνυπολογίζουμε, δεν συνυπολογίζουμε τα 15 λεπτά της κρατικής ενίσχυσης, άμα φύγουν αυτά τέλος Αυγούστου, θα εκτοξευτεί στο 2,15. Mm. Τα λοιπάσματα ακόμα είναι σε δυσθεώρατα ύψη. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μια αύξηση 70% περίπου στα λοιπάσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Φυσικά οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι και η ευλογιά συνεχίζει και δεν υπάρχει πώς το τούνελ, αν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι και πότε θα μπορέσουν να κάνουν αναστήσεις του ζωικού κεφαλαίου.
0: Συνεχίζει η πανδημία πάντως, έτσι, η
1: επιδημία. Η ευλογιά συνεχίζει κανονικά. Το Υπουργείο δεν δέχεται με τίποτα το να έσωτε τον κατατόπους εμβολιασμό ή τον στοχευμένο εμβολιασμό. Ανασύσταση κεφαλαίου, όπως λέει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα πρέπει να μην έχουμε στη χώρα μας 6 μήνες κρούσμα για να γίνει ανασύσταση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ενώ φοβόμαστε να μην χάσουμε τη φέτα, στο τέλος νομίζω θα χάσουμε τη φέτα, καθώς θα γίνει η χώρα μας ενδημική. Φυσικά οι συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, όπως η περιβόητη συμφωνία Mercosur, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι πιθανό να τρώμε κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Ρύζι από τον Μπαγκλαντές, πατάτα καλά σίγουρα τρώγω από την Αίγυπτο και λεμόνια από την Αργεντινή. Είναι συμφωνίες οι οποίες, ενώ υπάρχουν παρόμοια ίδια προϊόντα δικής μας παραγωγής, αυτά σαπίζουν και μένουν αδιάθετα στις αποθήκες στην ίδια ώρα το κράτος εισάγει από το εξωτερικό.
0: Εισάγει από το εξωτερικό γιατί είναι πιο φτηνά, αλλά έχουμε λιγότερες προϋποθέσεις ελέγχου.
1: Μπορεί να είναι πιο φτηνά, αλλά σε τρίτες χώρες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και έχουν καλλιεργηθεί με τρόπους τους οποίους δεν επιτρέπεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Δηλαδή, οπότε σε ποια προϊόντα. Αυτό γίνεται κυρίως στα προϊόντα που αναφέρατε, ας πούμε, δηλαδή σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Τη Λατινική Αμερική. Από τη Λατινική Αμερική είχαμε φέρει τις προάλλες κοτόπουλα. Από τη Λατινική Αμερική, από την Αργεντινή, φέρνουμε λεμόνια. Από τον Μπαγκλαντές που είναι και αυτή την τρίτη χώρα παίρνουμε ρύζι. Ναι. Από την Ουκρανία παίρνουμε σιτάρι. Το σιτάρι φτιάχνουν τα μακαρόνια και το ψωμί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι όλα αυτά είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόβλημα και στη δημόσια υγεία. Καθώς σας είπα, χρησιμοποιούν πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο το οποίο πρέπει εμείς να είμαστε αρμονισμένοι.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα προβλήματα. Ο κλάδος
0: τώρα βέβαια το φέρνω στο μυαλό μου στο ράφι πολλές φορές, έτσι, γιατί πραγματικά θέλουμε, οι καταναλωτές θέλουν να παίρνουν, ας πούμε, ελληνικό ρύζι που ξέρουν τι είναι και από πού είναι και πώς έχει επεξεργαστεί.
1: Στο ράφι σίγουρα εσείς παίρνετε ελληνικό ρύζι να πάτε.
0: Όχι, δεν θα καταλήξω εκεί. Θέλω να καταλήξω ότι το ελληνικό ρύζι κάνει 4 ευρώ, ας πούμε, 3,5 ξέρω εγώ, και το άλλο που δεν ξέρουμε την προέλευση κάνει 1,10 κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχουν και πολλοί μεσάζοντες οι οποίοι παίρνουν μια ποσότητα ελληνικού ρυζιού από τα Μάλγαρα, θα σας πω εγώ, όπου είναι η ρυζοκαλλιέργεια είναι ιδιαίτερα αναδειγμένη. Παίρνει και άλλο ρύζι από το εξωτερικό, τα αναμειγνύει και στο τέλος το πουλάει όλο σε ελληνικό.
0: Α, μάλιστα. Και τα πουλάει και 4 ευρώ στο τέλος, στο σούπερ μάρκετ.
1: Σαφώς, και πτύνεται το κράτος, και θα πρέπει το κράτος να κάνει ελέγχους. Ελέγχους, ο οποίος νομίζω ότι δεν θέλει το κράτος να κάνει. Καθώς δεν μπορώ να βρω και πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία κυρίων που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τα σούπερ μάρκετ τις αρχές του καλοκαιριού για το Σεπτέμβριο, mm-hmm. ότι κάποια βασικά προϊόντα θα παραμείνουν στις ίδιες τιμές και ακόμα και θα πέσει η τιμή τους. Πώς θα πέσει η τιμή τους όταν έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής? Ο μόνος τρόπος για να πέσει η τιμή τους, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Τσίγκα? Να μειωθεί η ποσότητα του συσκευαζόμενου προϊόντος.
0: Να μειωθεί η ποσότητα του συσκευαζόμενου, ναι. Αλλά...
1: αγοράζεται πάλι το ρύζι 4 ευρώ.
0: Αλλά θα είναι μικρότερη ποσότητα.
1: Όχι, όχι, 400 γραμμάρια, δεν θέλει 500.
0: Ναι, ναι, και γίνονται κιόλας αυτά. Τα έχουν καταγγείλει. Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών τα έχει καταγγείλει ήδη.
1: Έτσι ακριβώς. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αν πραγματικά το κράτος θέλει να προστατεύσει και τον παραγωγό και τον καταναλωτή, μπορεί να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει mm-hmm. και να χτυπήσει όλα αυτά τα καρτέλ που δυστυχώς εσφροκερδούν εις βάρος όλων.
0: Κύριε Ληφτήρα, θα ξεκινήσει μια ήπια χρονιά, εννοώ, πλευράς κινητοποιήσεων τώρα, αγροτική.
1: Εντάξει, τα προβλήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ περισσότερα και εντονότερα από την περίοδο που ήμασταν στα μπλόκα για 55 μέρες που δώσαμε mm-hmm. αγώνα επιβίωσης. 5 Σεπτεμβρίου έχουμε προγραμματίσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συναλλητήριο και με την Τραχτέρ, με την παρουσία αγροτών από όλη τη χώρα. Είναι τα γένεια mm-hmm. της Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας, mm-hmm. να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράγει μόνο υπηρεσίες στον τουρισμό. Θα πρέπει οι τουρίστες που έρχονται κατά εκατομμύρια στον τόπο μας κάτι να τρώνε. Είμαστε από τους εφορότερους κάμπους σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει τουλάχιστον αυτά τα προϊόντα να τα προστατεύουμε, να τα δίνουμε στον Έλληνα καταναλωτή ώστε να θρέπεται και ό,τι μπορούμε να στέλνουμε και στο εξωτερικό και να συμβάλλουμε και στο ΑΕΠ αυτής της χώρας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ληφτήρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Temptation. Ακούμε πως η Έλλη Πασπαλά απογειώνει ένα τραγούδι του Tom Waits. Λοιπόν, θυμάστε χθες τι ωραία πήγε ο Δήμος Γερακινής και ο Δήμος εκεί στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου, με συγχωρείτε, και έκανε μια ωραία επιχείρηση απελευθέρωσης κοινόχρηστου χώρου στην παραλία, στη Γερακινή, από τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Όλοι το πανηγύρισαν, πολύ ωραίο ήταν. Οι άνθρωποι που θέλουν να πηγαίνουν με την ομπρελίτσα τους, τη δικιά τους, και να μην είναι όλη η παραλία κλεισμένη από ομπρελοκαθίσματα, το πανηγύρισαν επίσης. Αυτό έγινε χθες λοιπόν, Τρίτη πρωί, Τρίτη μεσημέρι. Λίγες ώρες μετά ορισμένοι επέστρεψαν και τοποθέτησαν ξανά τον εξοπλισμό, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Συνολικά χθες απομακρύνθηκαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Και μετά ξαναπήγανε. Τι να πει κανείς, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι... δεν ξέρω. Ακόμα και αν ο Δήμος λοιπόν θέλει να προχωρήσει και να καθαρίσει, βλέπουμε την επιμονή διαφόρων παραγόντων στο να καταλαμβάνουν παραλίες. Αυτή την περίοδο βέβαια τα παιδιά που κατάφεραν και πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι οικογένειές τους δεν είναι στις παραλίες, έχουν ξεκινήσει το σαφάρι για να βρουν σπίτι να μείνουν τα παιδιά εάν έχουν περάσει σε άλλη πόλη, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ας πούμε στις πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, σε τουριστικές περιοχές, ξέρω εγώ, όπως είναι το Ρέθυμνο και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί στην κυριολεξία πολλές φορές δεν ξέρουν τι ζητάνε οι ιδιοκτήτες για τα κίνητα. Ας πούμε εδώ στην Αθήνα τα περισσότερα είναι και πολύ παλιά, έτσι, τα κτίρια που μένουμε είναι παλιά, είναι πολλών ετών, και τα ενοίκια είναι... λες και νοικιάζεις ένα υπερπολιτελές μεγάλο διαμέρισμα, και πρόκειται τελικά για ένα στούντιο 50 τετραγωνικών. Ας πάμε όμως καλύτερα στον άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και τα έχει αναλύσει και πολύ καλά όλα αυτά, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, της Serial Estates, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Κύριε Μπάκα, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δύσκολο η αναζήτηση, δύσκολη η αναζήτηση φοιτητικής στέγης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς λέμε συνεχώς ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά, και πλέον είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό πλέον το νέο του φοιτητή.
0: Και πριν ήταν και των γονέων, να σας πω πάντως, και πριν τις εξετάσεις.
1: Δεν έχετε άδικο. Όλη η οικογένεια την εξετάζει στην Ελλάδα.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν...
1: Γενικότερα βλέπουμε το εξής. Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίες σε κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για φοιτητές, που αγγίζει περίπου το 75%. Τη φετινή χρονιά...
0: 75% από πότε είναι η αύξηση μέχρι τώρα?
1: Από το 2017 έως το 2025.
0: Μάλιστα.
1: Το 2026 καταγράφουμε μια νέα αύξηση περίπου από 5 έως και 7% σε ακίνητα τα οποία είναι μικρής επιφάνειας, κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα διπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σας αναφέρω ότι στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, αν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για μια κατοικία φοιτητική έως 50 τετραγωνικά μέτρα, κυρίως στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, κυμαίνεται από 500 έως 550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 με 650 ευρώ αν το ακίνητο αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο και των οικοσκευών και είναι πλησίων των πανεπιστημίων
0: ή πλησίων του μετρό.
1: Ή πλησίων του μετρό. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι γονείς τη φετινή χρονιά μπήκαν σε διαδικασία, κάποιοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα να κινηθούν άμεσα να αναζητήσουν κατοικία το μήνα Ιούλιο, όταν είχαμε κιόλας τις εξαγγελίες, μάλλον τις δημοσιεύσεις μάλλον των
0: βαθμολογιών
1: ακριβώς. Κάποιοι άλλοι γονείς όμως, στην ιδιωτικότητά τους, πήγαν σε διαδικασία θα πούν σε διαδικασία να αναζητήσουν κατοικίες από την Δευτέρα 24 του μήνα. Δηλαδή προσπάθησαν οι άνθρωποι να κερδίσουν ένα ή ακόμα και δύο μήνες ενίκεια.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι πλέον τα ενίκεια, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Και πρώτον και δεύτερον, όταν αυτή τη στιγμή νοικιάζεις ένα σπίτι, είναι το ενίκιο, είναι η εγγύηση, είναι η αμοιβή του μεσίτη, αν χρησιμοποιήσει μεσίτη, είναι ο εξοπλισμός του σπιτιού που απαιτείται. Επομένως, για ένα μέσο νοικοκυριό, αυτό είναι ένα υψηλό κοστολόγιο. Γενικά, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 360.000 φοιτητές. Το οποίο είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή αυτοί που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Οι 160.000 διαμένουν στην περιοχή όπου σπουδάζουν, δηλαδή εκεί είναι η κύρια κατοικία τους. Οι 200.000 φοιτητές όμως είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν πόλη για να μπορούν να σπουδάσουν. Εδώ έχει ένα βασικό ερώτημα. Κατά πόσο εμείς σαν πολιτεία είμαστε έτοιμοι όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα οικονομικό ακίνητο? Υπάρχουν οι δημόσιες φοιτητικές εστίες, οι οποίες όμως η διαθεσιμότητά τους, η δυναμική τους είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είμαστε περίπου στις 10.000 φοιτητικές εστίες. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μέχρι το 2029 να έχουμε 8.600 περίπου επιπλέον νέες φοιτητικές εστίες. Ένα μέτρο το οποίο ξεκινήσει το 2022. Σημαντικό είναι αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά και πάλι είμαστε πάρα πολύ πίσω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου στο 10-15%. Γενικά, πλέον βασικός παράγοντας πλέον των γονέων και των παιδιών, των νέων φοιτητών, είναι το που βρίσκεται η κύρια κατοικία. Δηλαδή, λίγα παιδιά μπαίνουν στην δικασία πλέον να επιλέγουν σχολές εκτός της κύριας κατοικίας τους. Διότι πλέον το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν μπορούν και οι γονείς να τους το παρέχουν αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει το στεγαστικό επίδομα. Είτε κάποιο παιδί παίρνει 1.500 ευρώ, είτε παίρνει 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση, ακόμα και 2.500 ευρώ αν η συγκατοίκηση είναι εκτός του νομού, Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ένα επίδομα όμως το οποίο είναι άμεσα συναυτόμενο με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά των γονέων.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι εφάπαξ το επίδομα?
1: Είναι αναέτος το επίδομα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή το επίδομα είναι για ένα μήνα, θέλετε, δύο μήνες ουσιαστικά να καλύψει αυτά τα έξοδα του φοιτητή. Στους υπόλοιπους 10 μήνες καλείται αυτό το κοστολόγιο το πληρώσει η οικογένεια. Και το οξύμορο εδώ είναι το εξής. Πλέον τα ενίκια, ακόμα και για 300 ευρώ, 400 ευρώ ενίκιο, πληρώνονται διατραπεζικά. Επομένως, δεν είναι περίεργο αυτή τη στιγμή που ενώ ο γονέας πληρώνει αυτό το ενίκιο διατραπεζικά, να μην εκπίπτει το υπολογιστικό εισόδημά του? Δηλαδή το βλέπουμε, το γνωρίζουμε ότι ο γονέας πληρώνει 400-500 ευρώ το μήνα ενίκιο. Πληρώνει κοινόχρηστα, πληρώνει λογαριασμούς. Δεν θα έπρεπε με ένα μέρος αυτού του ενικίου, με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια να εκπίπτει?
0: Φυσικά. Όπως κύριε Μπάκα, θα έπρεπε και οι φοιτητικές εστίες, η φοιτητική στέγη γενικά, η κοινωνική φοιτητική στέγη δηλαδή, να είναι καλύτερη και να είναι περισσότερη. Εδώ καταραίουν οι φοιτητικές εστίες.
1: Εγώ σας λέω και πάλι, ας υποθέσουμε ότι όλες οι φοιτητικές εστίες είναι τέλειες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ λίγοι, μικρή δυναμική, να το πω διαφορετικά, μικρή δυναμική σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 200.000 φοιτητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Και εμείς έχουμε 10.000 κατοικίες φοιτητικές ως δημόσιες φοιτητικές εστίες. Είμαστε περίπου στο 5%, δηλαδή τρεις φορές κάτω περίπου από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής. Επομένως, ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι ένα σπίτι μόνο που αναζητά ένας φοιτητής. Είναι ένα σπίτι που αναζητά αυτή τη στιγμή ένας ευγένης, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται και να μένει σε ένα μικρό σπίτι, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή μετά από 20 χρόνια πορείας κινείς με τη σύζυγό του να επιλέγει πλέον διαφορετικούς δρόμους και να ένα κίνητο μικρότερο σε επιφάνεια από ό,τι στο παρελθόν. Όλοι αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματικά πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Επομένως, βλέπουμε ότι σημαντικός παράγοντας πλέον είναι αν ο μπας και μάχη 500 ευρώ το μήνα. Κάποιος μπορεί να μας πει το εξής, κύριε Μπάκα. Ένα παιδί που μένει στην Αθήνα μπορεί να σπουδάσει στην Αθήνα. Ένα παιδί που μένει στην Πάτρα μπορεί να επιλέξει μια σχολή στην Πάτρα. Ή το ίδιο στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Τα παιδιά όμως τα οποία διαμένουν σε περιφερειακές πόλεις,
0: σωστό,
1: στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο,
0: σωστό,
1: στην Άμφισσα, στην Αφιλοχία,
0: έτσι
1: στην
0: Αμαλιάδα, είναι,
1: τα οποία δεν έχουν πανεπιστημιακές σχολές.
0: Είναι ή σε χωριά, ή σε νησιά, ή οπουδήποτε.
1: Ακριβώς. Είναι μονόδρομος αν ο Αμπάς και αμάχει τα 500 ευρώ το μήνα για να πληρώσει
0: εδώ,
1: το νίκη του παιδιού.
0: Θα σας πω τώρα για να δείτε δύο διαφορετικές απόψεις που έχουμε από ακροάτριές μας, έτσι. Εδώ ακροάτριά μας λέει, τα ανακαινισμένα σπίτια δεν θα έπρεπε να είχαν μικρότερο ενίκιο πριν γίνει η ανακαίνιση του σπιτιού, η φορολογία είναι 35%. Μετά την ανακαίνιση η φορολογία είναι 5%. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μειώνουν το ενίκιο. Προφανώς εννοεί αν έχει γίνει η ανακαίνιση μέσω του ανακαινίζω ή συνολικά.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν παίζει ρόλο ο φορολογικός τελεστής των μισθωμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επηρεάζεται αν τα προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω. Ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πλαίσιο το οποίο είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να μειώσει το ενίκιο για να το σπίτι έχει ανακαινιστεί με κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί από τον ελληνικό δημόσιο. Αυτό κάνει η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος αυτή τη στιγμή, αν κάποιος εντάσσει το στο πρόγραμμα ανακοινίζουν νοικιάζω, ακριβώς για το πρόγραμμα που υπάρχει στη χώρα μας, για ένα κλειστό ακίνητο που θα βγάζει στην αγορά και άρα αυτό το σπίτι θα ανακαινιστεί.
0: Του μειώνει τη φορολογία.
1: Όχι, δεν μειώνει τη φορολογία. Θα σας πω ακριβώς τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν αυτή τη στιγμή ένα σπίτι ανακαινιστεί και βγει στην αγορά για να νοικιαστεί και το συγκεκριμένο σπίτι έχει χρηματοδοτηθεί από ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κονδύλια των φορολογούμενων πολιτών, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να το βγάλει στην αγορά αυτό το σπίτι με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση του με την ενοικίαση της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Στη χώρα μας το αντίστοιχο μέτρο αναφέρει ένα ενίκιο παγωμένο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το υψηλό ενίκιο ενδεχομένως που θα κλείσει, θα συμφωνήσεις με τον ιδιοκτήτη, αυτό το υψηλό ενίκιο θα συνεχίσεις να πληρώνεις και το επόμενο χρονικό διάστημα εντός τριετίας.
0: Ναι. Εδώ τώρα η άλλη άποψη που σας έλεγα πριν, η φίλη μας η Ράνια λέει: έχω 2 διαμερίσματα 50 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο μετρό Ευαγγελισμού, επισκευασμένα και με πλήρη οικοσκευή. Τα νοικιάζω σε φοιτητές, λέει, ποτέ ξανά. Όταν το τόλμησα, μου επιστράφηκαν με χρέη και χρέπια. Εννοείται ότι οι γονείς παρέμειναν εξαφανισμένοι, ποτέ ξανά καλύτερα να μείνουν άδεια, λέει.
1: Ναι, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί κάποια αυτή τη στιγμή να γενικεύουμε μια κατηγορία ανθρώπων. Mm-hmm. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ τα κίνητα, υπάρχουν φοιτητές που ενδεχομένως να μου δημιουργούν προβλήματα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Εδώ, όσον αφορά τα ενίκια, γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, όπως και στο εξωτερικό, υπάρχει δυνατότητα των ιδιοκτητών και να μου επιτρέψουν από αυτό να μπουν στη διαδικασία πραγματικά να ασφαλίζουν τα ενίκια τους. Mm-hmm. Υπάρχουν προγράμματα που μπαίνουν στη διαδικασία ο ιδιοκτήτης και έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το ενίκιο του και να μην έχει πραγματικά χασούρα,
0: ναι, από τυχόν φθορές, ας πούμε. Ναι.
1: Και από φθορές και από ενίκια. Να μην χάσει ενίκια κιόλας. Δηλαδή πλέον υπάρχει το πρόγραμμα ασφάλισης για τη μη καταβολή των μισθωμάτων. Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν πολύ μεγάλο δίκαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στο παρελθόν κυρίως, που είχαν πέσει θύματα νοικιαστών οι οποίοι είχαν ζημίσει το κινητό τους ή αλλιώς θύματα ενοικιαστών οι οποίοι δεν είχαν καταβάλει το ενοικιό τους και ευθεία νύχτα. Πλέον ένα μεγάλο ποσό των ενοικιαστών γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν είναι σωστός πραγματικά στις υποχρεώσεις το παίρνει στον ιδιοκτήτη, δύσκολα θα μπορεί να ξαναβρει σπίτι, διότι ένα μεγάλο ποσό ιδιοκτητών πλέον ζητούν στοιχεία από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Κατά δεύτερον, δεν είναι κακό ένας ιδιοκτήτης να επισκέπτει το κινητό του μία φορά στους 3 μήνες να δει τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν χαθώ καθόλου από τα γονότα μισοτήρια.

0: για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
7: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
7: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
7: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: σας έλεγα εγώ ότι άλλαξε το ισοζύγιο από σήμερα. Έχουμε περισσότερες επιστροφές από ό,τι αναχωρήσεις. Να, και στο στούντιο το ίδιο γίνεται, γιατί σας έχω έκπληξη εδώ. Έχουμε τον Βασίλη Σκουρή εδώ, διευθυντής του Παραπολιτικά 90,1 εδώ.
1: Αν αυτά, μην λες τέτοια. Λοιπόν, μια πες.
0: Καλώς ήρθες, Βασίλη.
1: Πώς είστε?
0: Εδώ με την Παναγιώτα κάνουμε.
1: Παναγιώτα μας πηγιόρταζε, χρόνια της πολλά.
0: Δεν γιόρταζε. Γιορτάζει με τις Μαρίες τις άλλες το Νοέμβριο.
1: Αυτό, αυτό ισχύει για τις Παναγιώτες. Δεν ισχύει.
0: Ούτε. Δεν ξέρω πότε γιορτάζει, αλλά δεν γιόρταζε. Δεν γιόρταζε προχθές. Αλλά κάνουμε ηρωικά τρίωρα εδώ με τους συναδέλφους σχολείτες, με την Ελένη Τάγκα με στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Έτσι είναι.
0: Το Βασίλη Κρυμπά, αυτή είναι η ομάδα. Έτσι. Για πες λοιπόν, διακοπές.
1: Τίποτα, μηδέν, εδώ είπαμε. Δεν, εδώ. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν, αυτοί που επιστρέφουν και αυτοί που
0: μένουν. Και αυτοί που θα φύγουν.
1: Και αυτοί που μένουν και περιμένουν.
0: Έτσι, σωστά.
1: Αφού βάλω τραγούδι του, έτσι. Αυτοί που μένουν και περιμένουν.
0: Καταπληκτικό.
1: Έχω ένα καφενέ.
0: Καταπληκτικό αυτό. Είναι αυτό. Πολύ, είναι Αύγουστος με πολύ προεκλογικό άρωμα και μια που είσαι εδώ, κάτσε να σε εκμεταλλευτούμε δύο λεπτάκια τώρα. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τη ΔΕΘ, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, έτσι. Και
1: καλά,
0: τώρα,
1: αυτό γίνεται.
0: Ναι. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό.
1: Η ΔΕΘ, κάθε φορά αυτό γίνεται, αλλά η ΔΕΘ, καταρχήν, αν. Πώς να το πω, τις εξαγγελίες και τις παροχές οι οποίες διαραίονται πριν τις ΔΕΘ καθίσει κάποιος και τις αθρίσει, μετά τη ΔΕΘ θα πρέπει να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Γενικώς, οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν πάρει μέχρι τώρα 10 φορές αυξήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχετε καταργηθεί το τεκμήριο άλλο τόσο.
0: Σωστό.
1: Μάζεψε τα. Όταν δούλευα στο Έθνος, γιατί είναι μια εφημερίδα που δεν δουλεύει, είχαμε ένα ένθετο το οποίο λεγόταν Εργασία κάθε Τρίτη. Το οποίο μιλούσε παραπάνω, είχε περισσότερη κυκλοφορία από το Εθνοσπορτ τη Δευτέρα. Που τότε ήταν αλλιώς οι εφημερίδες, δεν υπήρχαν το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και πλούσα απίστευτα 80-100 χιλιάδες φύλλα η εφημερίδα και έλεγε 80 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Την επόμενη εδώ 100 χιλιάδες, 300 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μία χρονιά λοιπόν λέμε δεν τις μαζεύουμε στο τέλος να δούμε πώς θέσεις εργασίας δώσαμε φέτος. Και είχαμε δώσει περίπου παραπάνω από τον ενεργό πληθυσμό της Ελλάδος. Mm-hmm. Θέλω να πω έτσι είναι πολλές φορές οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που διαβάζονται πριν από αυτές και γι' αυτό πολλές φορές. Πέρυσι, για παράδειγμα, δεν έχουν την πολιτική απήχηση που έχουν. Οι δημοσκοπήσεις την επόμενη φορά ήταν 0,5 μετά τα τέτοια. Ήταν προεξοφλημένα.
0: Έτσι. Και προεξοφλημένα και ήταν για κάτι που θα φαινόταν στην τσέπη αργότερα.
1: Αργότερα.
0: Ας πούμε, έτσι, δεν είναι άμεσο.
1: Και τα δύο αυτά.
0: Ναι.
1: Και η ΔΕΘ παλιά δεν ήταν ΔΕΘ όπως ήταν τώρα. Η ΔΕΘ ξεκίνησε σε μια λογική. Πηγαίναν οι άνθρωποι, αγοράζαν τρακτέρα, αγοράζαν νέες τεχνολογίες. Στην έκθεση, στην ΔΕΘ για παράδειγμα, πρωτοφτιάχτηκε ο Φραπέ. Στην ΕΡΤ έπαιξαν, θυμάμαι καλά, η πρώτη τηλεόραση.
0: Ξέρεις, τα βιβλία της ιστορίας.
1: Ήταν δηλαδή ένα πράγμα που δεν ήταν δημόσιο κυρίως.
0: Τα βιβλία της ιστορίας, αυτά που είναι στην ύλη της θεωρητικής κατεύθυνσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέρουν και την πρώτη ΔΕΘ που έγινε με στόχο το να σηματοδοτήσει το ότι περνάει η Ελλάδα σε μια φάση ας πούμε διαφορετική ανάπτυξη εμπορίου κτλ.
1: Τώρα σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί, καταντήσει ο καθένας κρατάει την άποψη που έχει ως μια προεκλογική μια πολιτική του εκάστοτε πρωθυπουργού, ο οποίος θα κάνει εξαγγελίες και της αντιπολίτευσης, η οποία θα είναι εναντίον και θα πει τις δικές της προτάσεις, και μια σειρά κόσμο, κυρίως από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, η οποία πηγαίνει και διαδηλώνει έξω από τη ΔΕΘ. Mm-hmm. Για ένα δε χρονικό διάστημα μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ακρεφνώς ένα πράγμα δημόσιο, κρατικό και οτιδήποτε, και πιο πριν έμεινε εξακουστή γιατί ήταν τα λεγόμενα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος και έκανε εκδρομή η μισή Αθήνα στην Θεσσαλονίκη.
0: Ξενυχτούσε το βράδυ εκεί μετά.
1: Ξενυχτούσε στα Μπουζουξίδικα.
0: Εκλογές στην Άνοιξη ή το φθινόπωρο, γιατί έχει αρχίσει να επανέρχεται και το φθινόπωρο στα σενάρια.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν
1: νομίζω. Νομίζω πρέπει να πάμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία έχει αβέβαια κατάληξη, αβέβαια εξέλιξη, με εκπλήξεις ή με μη εκπλήξεις, και αυτό θα το δούμε, με κατά πάσα πιθανότητα συμμαχικές κυβερνήσεις, με δεύτερες εκλογές και κυρίως και πρωτίστως όμως με μια διεθνή κατάσταση, την οποία ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα είναι και πώς θα πάει. Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά πάντως.
1: Δεν πηγαίνει καλά.
0: Η
1: προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σε λίγους μήνες, να πούμε σε 1-2 χρόνια, ότι τα δύο μέτωπα, οι δύο πόλεμοι, το Ιράκ Ιράκ, το Ιράν με τις ΗΠΑ και της Ρωσίας με την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ πιθανό να ενοποιηθούν.
0: Και αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη.
1: Θα είναι μόνο άσχημο. Θα θυμίζει άλλες
0: εποχές. Και στα ελληνοτουρκικά δηλαδή. Δεν πάει καλά το πράγμα. Όπως φαίνεται, ανεβαίνει η ένταση και υπάρχει μια, τέλος πάντων, ανησυχία για το φθινόπωρο.
1: Χθες ήταν οι περισσότερες στην τελευταία τριετία παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Εκτός δηλαδή από ήρεμα νερά, θα έχουμε και ήρεμο αέρα προφανώς το επόμενο διάστημα. Και θυμίζω ότι αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος που ακόμα και στα χρόνια που υπήρχαν τα μη ήρεμα νερά, τα ταραγμένα νερά, υπήρχε ένα μορατόριουμ γιατί οι δύο χώρες είχαν ανάγκη τον τουρισμό. Και είχαν πάνω από το Αιγαίο, είχαμε το διάστημα αυτό μορατόριο. Δεν υπήρχαν επεισόδια, δεν υπήρχαν αερομαχίες, δεν υπήρχαν παραβάσεις και παραβιάσεις. Τώρα εκείνο που προέχει δεν είναι ο τουρισμός, εκείνο που προέχει είναι η αναδιανομή ουσιαστικά της Ανατολικής Μεσογείου και άλλων περιοχών του κόσμου. Και αυτό ξεπερνάει τα πάντα, είναι πάνω από τα πάντα.
0: Και έχει βάλει το χεράκι του δυνατά και ο Τραμπ σε αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Επιχείρημα, έβλεπα προχθές. Για παράδειγμα, το τι γίνεται στο Αφγανιστάν και σκεφτόμουν ποιος παρέδωσε την εξουσία στους Ταλιμπάν. Δηλαδή πώς βιάζονται γυναίκες, πώς μικρά παιδιά, πώς τι συμβαίνει, τι υπάρχει.
0: Στους Ταλιμπάν που φόρεσαν τα Αρμάνι, τους ήρθαν και γίνανε φίλοι μας μετά.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και γίνανε φίλοι μας μετά. Της Δύσης εννοώ.
1: Λες το Σύριο μετά. Λες το Σύριο που ήταν τον ηγέτη. Λοιπόν, αυτά περίπου. Θα είναι μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλη, με πολλές εκπλήξεις, με κόμματα που θα μας εκπλήξουν, άλλα που θα πάνε ψηλά, άλλα που δεν θα μπουν στη Βουλή.
0: Έτσι.
1: Κανείς δεν μπορεί ακόμα να βγάλει μια άκρη όσον αφορά αυτό. Αλλά νομίζω στην περίοδο που είμαστε, τον κόσμο τον αφορά πρωτίστως. Κάνει για ένα ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι σαν ένα παιδάκι που το βλέπεις και το ρωτάς πόσο χρόνο είσαι, σε ποια τάξη πας.
0: Τι τάξη θα πας, το βαριέται το παιδάκι κάθε φορά τα ίδια.
1: Και άμα ζωής θα πει πότε θα γίνουν εκλογές, θα σε ρωτήσει κάποιος. Αλλά ποσός νομίζω ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα θέματα. Ο κόσμος θέλει να περάσει κάποιες ξένιαστες μέρες, να επιστρέψει και να μπορέσει να βγάλει τα πράγματα που θα είναι
0: μπροστά του.
1: Γιατί τα έξοδα ιδιαίτερα των γονιών που έχουν παιδιά που θέλουν φροντιστήρια είναι ένα πράγμα που ακόμα και μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο για μεσαία και κυρίως στο Χάνικο κυριά
0: είναι όλο και πιο δύσκολο.
1: Μαζεύονται όταν γυρνά από τι
0: εργασίε. Και για παιδιά μεγάλα που καταφέραν να περάσουν στι πανελλαδικέ επίση.
1: Αυτό κουβεντιάζει.
0: Λοιπόν, μα κλείνει η Παναγιώτα.
1: Βασίλη,
0: χωρί τον εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορέσαμε τώρα που μπήκε μέσα εδώ. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, σα ευχαριστώ. Καλή σα ζωή.
0: Εμεί ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλημέρα.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές, σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η έκτιμα και εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλέ σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδη σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Την ενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Προστασίας Αεροπορίας. Κλειστό το Σενάτο Ορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανάληψη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 ελαιοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 ελαιοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της έναρξης ισχύως νέων τελωνιακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά πολέμησης διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορα έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλκο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ευνείται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Κρήκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτώση 0,81% αυτή την ώρα στον γενικό δίκτυο τιμών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του ορμούς, ενώ αντικρουόμενες δηλώσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της προσφοράς. Το Brent κινείται πάνω από τα $91,64 το βαρέλι, με άνοδο 0,62%, έχοντας κινηθεί νωρίτερα και στα $92,04, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,58% στα $84,62 με υψηλό ημέρα στα $85,14.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

ψυχομυθίες ώρα Τρίτη. Είμαστε στις 12 και 5. Καλό μεσημεράκι σε όλες και σε όλους. Εδώ σήμερα, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, στα παραπολιτικά ως 90,1 τον ήχο. Ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή αξία. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα, πάντα σε εσάς, το 211-10-88-80, μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αλλά αν θέλετε, τα στέλνετε και γραπτό στο mail μας, radio@papakiparapolitika.gr. Και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

0: Με το Γιώργο Μεράτζα, ένα εμβληματικό τραγούδι, και πάνω σε αυτό το τραγούδι να πούμε δύο λόγια ανθρώπινα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που έφυγε χθες, και θα τα πούμε έτσι όπως ακριβώς τα έχει γράψει ο Νίκος Ξηδάκης. Έγραψε λοιπόν ο Νίκος Ξηδάκης στην ορκομοσία της Βουλής τον Ιανουάριο του 2015, σαστισμένος ενώπιον της ιστορίας, αγκάλιασα τον πρώτο του ψηφοδελτίο επικρατείας. Τι τιμή, Κωνσταντίνε, να είμαι εδώ μαζί σου τούτη τη στιγμή. Ήταν συγκινημένος και ας κατανοούσε το βάρος και το ρίσκο πολύ καλύτερα από μένα. Πάντα παρόν, ποτέ κρυμμένος, άγρυπνος, ανήσυχος, ανοιχτός, γενναιόδωρος. Τύχη αγαθή που τον διαβάσαμε εγκαίρος, που τον ακούσαμε να μιλά. Τιμή που συμπορευτήκαμε στη δυσκολότερη καμπή της χώρας μετά το 1974 προς μια ακριβή ήττα, γράφει ο Νίκος Ξηδάκης. Και από τον Νίκο Ξηδάκη θα δώσουμε τη σκυτάλη κατευθείαν στην Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτωρα κοινωνικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την Αλεξάνδρα Κορονέου που έχει διαβάσει, έχει μελετήσει πολύ ωραία το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και όχι μόνο. Κυρία Κορονέου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, εγώ θα σε λέω Τζούλη.
0: Ωραία λοιπόν, εντάξει.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Τσουκαλάς όπως λέμε εμείς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο στην ελληνική θα έλεγα σκέψη, αλλά και στην παγκόσμια. Είχε δηλαδή και μια εμβέλεια πολύ πέρα από την ελληνική κοινωνία. Οι επιρροές που δέχτηκε και που ήταν πολύ σημαντικές, και εκεί συναντηθήκαμε άλλωστε, θέλω να πω εγώ με αυτόν, εκεί συναντηθήκαμε, ήταν κυρίως η Γαλλία, ερχόταν κυρίως από την γαλλική κριτική κοινωνιολογία, και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μπουρδιέ, ο Αλτουσέρ, ο Καστοριάδης, ο Πουλατζάς βεβαίως, και νομίζω ότι αυτό που έκανε ξεχωριστό τον Κωνσταντίνο ως κοινωνιολόγο είναι ότι δεν δίσταζε να κάνει τομές, επιστημολογικές τομές. Δηλαδή να πηγαίνει σε βάθος, να κάνει έρευνα, κάτι που δεν το λέμε πολύ συχνά, αλλά ήταν κυρίως ερευνητής. Εμείς είχαμε συνεργαστεί σε κάποιες έρευνες και ξέρω πολύ καλά τι σήμαινε η διαιτητική του σκέψη για να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο, έτσι, ή έναν οδηγό συνέντευξης και να βγάλει ουσιαστικά πράγματα. Ήταν κοινωνιολόγος, ήταν πολιτικός κοινωνιολόγος, τον ενδιαφέρε πολύ η πολιτική κοινωνιολογία, και νομίζω ότι η πρώτη μεγάλη τομή που κάνει είναι όταν ασχολείται με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι που ερχόταν από τον Μπουρδιέ. Και αλλιώς για να περάσει συνέχεια στην εργασία, κάτι που το ξεχνάμε, είχε κάνει επίσης ένα βιβλίο για την εργασία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για ασχοληθεί δηλαδή με όλους τους θεσμούς, και στη συνέχεια βέβαια με το κράτος και με την εξουσία. Εκεί νομίζω ότι συναντούσε το Φουκώ μέσα από άλλους δρόμους που είχαν να κάνουν νομίζω και με το γεγονός του πώς κανείς εσωτερικεύει τελικά τις επιταγές κάθε φορά κάποιας εξουσίας, κάτι που τον οδήγησε πολλά χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό του βιβλίο, δεν το αναφέρουμε πολύ συχνά γιατί είναι τεράστιο, Τζούλη, είναι 480 σελίδες. Είναι ο αόρατος Λεβιάθαν, είναι αυτό το κράτος τέρας το οποίο υπησέρχεται, αυτή η εξουσία που υπησέρχεται παντού, όχι δια της επιβολής και του καταναγκασμού, αλλά μέσω μιας αυτοπιθάρχησης των υποκειμένων, τα οποία δεν καταφέρνουν τελικά, καθώς σήμερα πολυλειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Είναι και εργαζόμενοι, και καταναλωτές, και οικογενειάρχες. Αυτό το είχε παρατηρήσει στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά και μας το είχε περιγράψει πάρα πολύ καλά για το κράτος σε σχέση με την ελληνική κοινωνία. Αυτά λοιπόν τα υποκείμενα σήμερα, τα ατομικιστικά, ας το πούμε έτσι, υποκείμενα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να φτιάξουμε μια κοινή, θα λέγαμε, συλλογική βούληση που να πηγαίνει σε ερωτήματα που εκείνος έθετε με το δικό του πολύ διαδικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, που ήταν ερωτηματικά για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει πρόοδος, έτσι, Τι σημαίνει η χρήση των social media. Mm-hmm. Ξεχνάμε πολύ συχνά ότι στην αρθρογραφία του αναφερόταν στα social media. Τον τρόμαζε η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι κάτι το ξέρω προσωπικά από συζητήσεις που κάναμε. Όπως και η υπερκατανάλωση. Η μανία της κατανάλωσης, το όλο και πιο πολύ που έλεγε. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Το οποίο είχε να κάνει και με τον ελεύθερο χρόνο. Εκεί τον συναντούσα πολλές φορές και μιλάγαμε. Και μάλιστα μιλώ από το νησί που υπεραγαπούσε. Κάθε καλοκαίρι ήταν εδώ η Αίγινα, πως υπεραγαπούσε να εξερευνά το βυθό της θάλασσας. Mm-hmm. Ήταν δεινός κολυμβητής, κολυμπούσε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Και ήταν και ένας άνθρωπος επίσης ο οποίος δεν φοβόταν ούτε το ρίσκο, ενώ και στην πολιτική και στη σκέψη και στην κριτική που έκανε προς την εξουσία. Και δεν φοβόταν επίσης και το θάνατο, νομίζω και αυτό το είχε δηλώσει έτσι. Έχουμε λοιπόν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα.
0: Πολυσύνθετη προσωπικότητα και είχε εστιάσει και σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε η μετάλλαξη των κυβερνήσεων σε διακυβερνήσεις, έτσι, σε ακριβώς, διαχείρισης δηλαδή.
1: Ακριβώς, στη διαχείριση και όχι στο να έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή. Γιατί για τον Τζουκαλά.
2: Κόσμος 938.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Έτσι ώστε να σε κάνει να νιώθεις ανά πάσα στιγμή ότι εσύ είσαι το κέντρο της συζήτησης και όχι εκείνος, ναι, ο οποίος μετέφερε όλες αυτές τις ιδέες. Ναι. Έδινε πολύ μεγάλη αξία στο συνομιλητή του. Τον άκουγε πάρα πολύ προσεκτικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι σπάνιο. Γι' αυτό λέω σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή, σφραγίζει την κοινωνιολογική σκέψη και... Βρίσκω και λίγο, να το πω έτσι γιατί το κουβαλάω λίγο βαριά, την ανακοίνωση, τη βρίσκω λίγο ηρωνική, τραγική, την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που μιλάει για αυτόν και τον εκφιάζει βεβαίως, δεν αναφέρει πουθενά την ιδιότητά του ως κοινωνιολόγου και δεν λέει κουβέντα και πώς να πει κουβέντα όταν την κοινωνιολογία την έχουν εξοδελίσει από τα ελληνικά σχολεία.
1: Ναι.
4: Όταν έχουν συρρυκνώσει τις κοινωνικές επιστήμες, έτσι.
1: Ναι.
4: Κάτι που τον πόναγε πάρα πολύ. Γιατί την αγαπούσε την κοινωνιολογία βαθιά, θα έλεγα. Έτσι.
1: Έτσι. Αλεξάνδρα Κορονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, γιατί μας γνώρισες λίγο περισσότερο τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
4: Έναν άνθρωπο που τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον αγαπώ και πιστεύω ότι θα ξαναγυρίζω και θα ξαναγυρίζω για όσο υπάρχω στο έργο του, γιατί είναι πηγή έμπνευσης νομίζω για όλους.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, Τζούλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η καθηγήτρια στο Πάντιο, η Αλεξάνδρα Κορονίου. Έχει γνωρίσει από πολύ κοντά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και πολύ περισσότερο το έργο του φυσικά.

0: σήμερα μας τον κύριο Νίκο Γκάτσο με την Τάνια Τσανακλίδου. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα πόλεμο που συνεχίζεται και που δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τη στάση των πρωταγωνιστών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το τελευταίο διάστημα. Έληξε το μνημόνιο συνεννόησης που υποτίθεται ότι ίσχυε για 60 ημέρες, δεν ίσχυσε τελικά ακριβώς, αλλά έληξε και αυτό και ακούμε οι αχές πολέμου και από τις δύο πλευρές. Τελευταίο ανησυχητικό δημοσίευμα που ήρθε ήταν αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί από τους Financial Times, που έλεγε ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη, σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, δηλαδή βάσεις και τα λοιπά, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Πάμε να τα δούμε όλα με ένα συνάδελφο που τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί πάρα πολύ καλά, τον δημοσιογράφο Στρατή Αγγελή, στο Μέγκα και όχι μόνο. Στρατή, καλημέρα.
1: Και στο Βήμα, βέβαια.
0: Έτσι, και στο Βήμα, σωστό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσίευμα όντως δίνει το στίγμα των εξελίξεων. Οι Financial Times επικαλούνται πηγές κοντά στην Ιρανική ηγεσία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη δήλωση συγκεκριμένου αξιωματικού. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μέσω αυτών των πηγών φαίνεται ότι το Ιράν απειλεί ότι θα μπορούσε, σε περίπτωση που κλιμακωθεί ο πόλεμος και δεχτεί νέα επίθεση ενώ μεγάλης κλίμακας από τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να χτυπήσει την Αμερικανική τη βάση ουσιαστικά που εξυπηρετεί τους Αμερικανούς στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η βάση του Μπεσμέρ, είναι μεταξύ Μπουργκάς και Φιλιππούπολης στην κεντρική mm-hmm. Βουλγαρία. Και απειλεί επίσης με χτύπημα στη Βρετανική βάση στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι. Mm-hmm. Θεωρητικά, και το τονίζω αυτό, μέσα σε αυτή την ακτίνα, την εμβέλεια των πυράβλων που ίσως θα έστελνε το Ιράν, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, θεωρητικά. Mm. Δεν αναφέρεται όμως, δεν κατονομάζεται η Ελλάδα και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, όπως πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από μερικές μέρες, πριν περασμένη Πέμπτη νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επικοινώνησε ο Έλληνας υπέκτης, ο κ. Γεραπετρίτης, με τον Ιρανό υπέκτης, τον Ραχτσή, και συζήτησαν για την κατάσταση. Mm-hmm. Να επισημάνουμε ότι τότε οι Ιρανοί κατηγόρησαν μεν για αντιπροσωπεία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναφέρθηκαν στην διαφύλαξη των μακροχρόνιων σχέσεων με την Ελλάδα, ενώ η ελληνική πλευρά επεσήμανε τη σημασία της ελευθερίας της αναψυκλωίας και την ασφάλεια, εννοώντας τα στενά του Ορμούς mm-hmm. κατά κύριο λόγο. Πάντως αυτή η ρητορική, τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες, θυμίζω ότι προηγουμένως ο Τραμπ είχε κηρύξει με νέα ανάρτηση του πρωτού στη social νέα αμερικανική επικράτεια τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, και το είδαμε και αυτό. Ναι, ναι.
1: Έβαλε ένα χάρτη στον οποίο όμως εκτός από το νησί Κέσμ και παράκτιες περιοχές του Ιράν περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του Ομάν και επίσης ένα μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο πρόεδρος Τραμπ με αυτή την ανάρτηση.
0: Απ' την άλλη, Στρατή, βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα, ας πούμε, γιατί το λέω, γιατί πίσω από τα δημοσιεύματα μπορεί να κρύβονται προθέσεις ενδεχομένως. Ναι. Από τη Washington Post που λέει ότι το Πεντάγωνο εξετάζει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόλπο και αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post το Μάιο, αυτό είναι τωρινό που λέω, αλλά το άλλο το Μάιο έκανε λόγο για ζημιές σε περισσότερες από 200 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Κάτι που σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα οδηγεί και σε σκέψεις για την σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στον κόλπο.
1: Αυτό βέβαια αφορά το μέλλον και εφόσον προχωρούσαν σε κάποιο βαθμό και συνομιλίες και υπήρχε μια αναδιάταξη, ας πούμε, των αμερικανικών δυνάμεων. Να επισημάνω πάντως ότι οι Ιρανοί στη διάρκεια αυτού του πολέμου είχαν εξαπολύσει πυράβλους, πιθανότατα δεν χτύπησαν τον Diego Garcia που είναι 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, έτσι, mm-hmm. τη βάση την Αμερικανο-Βρετανική στον mm-hmm. Diego Garcia στον Ειδικό Ωκεανό. Και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, πριν από δύο εβδομάδες περίπου χτύπησαν μια μεγάλη βάση στην κεντρική Ιορδανία και δεν ήταν μόνο το χτύπημα, ήταν πλήγμα ακριβίας. Έδειξαν δηλαδή ότι μπορούσαν και να παρακάψουν τα συστήματα αεράμινας, αλλά mm-hmm. κυρίως να χτυπήσουν σημαντικούς στόχους και αυτό θορύβησε. Τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, ας συνεκτιμήσουμε μια δήλωση που μετέδωσε το Ιρανικό Φακτορείο Ειδήσεων Fars, και σκεφτώ τη σημασία του,
0: ναι, ναι,
1: του πρώην Προέδρου του Ιράν, του Χατάμι, του Μοχάμετ Χατάμι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός, θυμίζω, ήταν πρόεδρος και είχε μεταρρυθμιστική έτσι ατζέντα,
0: ναι, ναι,
1: όπως μπορεί να οριστεί αυτό για το Ιράν. Ήταν πρόεδρος, έκανε δύο θητείες, έτσι, είχε κάνει πρόεδρος από το 1997 μέχρι το 2005.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχει σημασία ότι ο Χατάμι λέει πρώτον ότι αμφισβητεί τη λογική ότι ο πόλεμος είναι ο μοναδικός τρόπος για την επιβίωση του Ιράν. Λέει ότι ορισμένοι πρέπει να λένε ότι κάποιοι εδώ στο Ιράν, λέει, επιμένουν πως πρέπει να δώσουμε μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύστερα να χτυπήσουμε στην καρδιά της Αμερικής, αλλά σε ποια πραγματικότητα βασίζονται? Δεν πρέπει να κυβερνάμε με το συνέστημα, αλλά με βάση τα συμφέροντα της χώρας, του καθεστώτος και του Ισλάμ, είπε ο Χατάμι, προσπαθώντας πιθανώς να τραβήξει, να το πούμε έτσι, τα γέμια στους πιο ριζοσπάστες θερμόαιμους, οι οποίοι θέλουν την κλιμάκωση πάση θυσία και θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για το Ιράν. Ας κρατήσουμε αυτή τη δήλωση.
0: Μοιάζει λίγο, ίσως θα μπορούσαμε να τη φέρουμε σε μια αναλογία με αυτό που είπε προχθές ο J.D. Vance και λίγο άδειασε τον Τραμπ, ας πούμε, ότι ο στόχος είναι να βρούμε έναν τρόπο να ηρεμήσει η κατάσταση, να επανέλθει η ενέργεια, οι τιμές της σε πιο φυσιολογικά επίπεδα κτλ.
1: Ναι, όντως υπάρχουν θερμόαιμοι και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, επισημαίνω ότι στο Ιράν μια τέτοια δήλωση από αυτόν τον πρώην πρόεδρο, τον Άνατο Αξιωματούχο, που μεταδίδεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Πόσο μάλλον όταν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, ο Γκαλιμπάφ, βρέθηκε στη Βαγδάτη και επισκέφθηκε μάλιστα το σημείο όπου είχε δολοφονηθεί ο Σολεϊμανί από τους Αμερικανούς στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Σολεϊμανί ήταν ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης,
0: ναι,
1: σε όλη τη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στο Ιράκ, στη Συρία κλπ. Και έκανε εκεί δηλώσεις για την ανάγκη ενός νέου περιφερειακού συστήματος ασφαλείας, ό,τι κι αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Απλά δείχνει ότι οι Ιρανοί κινούνται. Δηλαδή, τη στιγμή που εμφανίζονται απομονωμένοι διεθνώς, συνεχίζουν τις επαφές τους και στο Ιράκ, όπου σημειώνω ότι έχουν μεγάλη επιρροή. Έχει άμεσα στην κυβέρνηση της Βαγδάτης μέσω της ηττικής πλειοψηφίας μέσα στο Ιράκ. Έτσι.
0: Στρατή, αυτή τη στιγμή, μέσω διαμεσολαβητών, συνεχίζεται κάποιο είδους διάλογος των δύο πλευρών, ΗΠΑ, δηλαδή Ιράν?
1: Είναι δύσκολο να πεις τι πραγματικά γίνεται στο παρασκήνιο και πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η συζήτηση. Υποτίθεται ότι μέσω του Ομάν και των επαφών που είχε το καθεστώς του Ομάν με το καθεστώς της Τεχεράνης γινόταν ένας έμεσος διάλογος που θα αφορούσε μια νέα κατάσταση ασφαλείας στα στενά του Ορμούς και το άνοιγμα του, βέβαια, έστω προσωρινά, έστω για ένα διάστημα. Βέβαια, το πόσο προσωρινό είναι αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε στην αρχή, ότι το μνημόνιο έληξε τυπικά την περασμένη Δευτέρα, αλλά είχε καταστρατηγηθεί και καταρρεύσει ουσιαστικά πριν συμπληρώσει έναν από τους δύο μήνες ζωής με κατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών. Τώρα, είναι σημαντικό ότι γίνεται, υπάρχει αυτός ο διάλογος σε εξέλιξη από τη μια.
0: Από αν δεν βομβαρδίσει ο Τραμπ το Ομάν, όπως είπε, απείλησε προσφάτως.
1: We'll bomb the shit out of them. Δεν θέλουμε να
0: μην το παραφράσουμε. Ναι.
1: Απλά θέλω να πω ότι είναι κλιμάκωση. Προηγουμένως είχε πει we'll bomb the hell out of them. Είναι η δεύτερη απειλή μέσα σε αυτό το καλοκαίρι εναντίον του Ομάν.
0: Μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό γίνεται και η κλιμάκωση αυτή, η φραστική από τον Τραμπ, γίνεται και όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και ενώ η δημοτικότητά του πέφτει.
1: Ναι, και ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένας από τους λόγους.
0: Ναι.
1: Κυρίως, όχι τόσο για το επιχειρησιακό, αλλά κυρίως για τον αντίκτυπο στην τσέπη των Αμερικανών καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχουμε όλο και περισσότερα δημοσιεύματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, ιδιαίτερα στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν. Βέβαια, αν θέλεις την άποψή μου, ο στρατός, τον είπα, είναι κατά βάση μισθοφορικός και εφόσον η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες. Το ζητούμενο για μένα για το Αβραάμ Λίνκον, το αεροπλανοφόρο το συγκεκριμένο, είναι ότι φαίνεται πως παραμένει σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές του Ιράν. Δηλαδή, ό,τι σημαίνει αυτό επιχειρησιακά, αλλά και κυρίως υπάρχει δηλαδή κινδυνός που βγουν οι Αμερικανοί, από ό,τι καταλαβαίνω, πλήγματα. Έτσι. Ακόμη και κατά του αεροπλανοφόρου με βαλιστικούς πλάγους κρατούν μια απόσταση ασφαλείας, ας την πούμε. Στην εξίσωση αυτή έχει σημασία, νομίζω, να βάλουμε και καταγγελίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι χθες έγινε απόπειρα από το Ιράν να το χτυπήσουν με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό διαψεύστηκε από τους Ιρανούς. Mm-hmm. Οπότε το πύραυλο έπεσε στη θάλασσα, ο ένας στα χωρικά ύδατα των Εμμυράτων και ο άλλος πιο στο κέντρο του κόλπου. Με αφορμή αυτό όμως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνησαν ότι επιβάλλουν επαόριστον εμπάργκο εμπορικό στο Ιράν. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί και πριν από τον πόλεμο μεγάλο μέρος των εισαγωγών διαφόρων ειδών και προϊόντων περνούσαν μέσα από τα Εμμυράτα ή από εταιρείες των Εμμυράτων. Έχει σημασία ότι ο Ρουμπίο μίλησε χθες, μίλησε το τελευταίο 24ωρο με την ηγεσία των Εμμυράτων και δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται για τις επόμενες μέρες.
0: Και ταυτόχρονα
1: Όλα αυτά διατηρούν την τιμή του πετρελαίου, το δημοσίευμα των Financial Times, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Για να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και όσα συμβαίνουν στην Γάζα, γιατί δεν ξέρω καν αν είχε περάσει 24 ώρες, αν είχαν περάσει από την αποχώρηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας από το Ισραήλ. Και είχαμε ένα νέο φωνικό Ισραηλινό πλήγμα στο λιμάνι της Γάζας με 6 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι επιθέσεις είναι καθημερινές. Το ζήτημα είναι σε πιο τεχνικό πλαίσιο γίνονται για το Ισραήλ, δηλαδή αν θεωρείτε ότι ήταν αναγκαίο και αν η κεντρική απόφαση αν η απόφαση λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι από τους κατατόπους διοικητές. Mm-hmm. Αυτό είναι το που έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή αν παίρνει την απόφαση το επιτελείο στη βάση του ή αν ο τοπικός διοικητής ενός μιας μονάδας κρίνει ότι απειλείται η μονάδα του και αυτή είναι η διαφοροποίηση, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Το σημαντικότερο για μένα και το έγραψα και στο Βήμα GR σε ένα άρθρο είναι ότι η επίσκεψη του γκαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ στην περιοχή είχε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι συναντήθηκε με τον Χαλίλ Αλχάγια, τον νέο ηγέτη της Χαμάς, συναντήθηκε μαζί του στο Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο. Και αυτό αποτελεί μια έμεση αλλά σε υψηλό επίπεδο de facto αναγνώριση της νέας ηγεσίας της Χαμάς για την όποια διαπραγμάτευση και οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά πήγε πίσω η εφαρμογή ή αν θέλετε η συζήτηση επί της συμφωνίας των 15 σημείων που είχε ανακοινώσει πανηγυρικά ο Τραμπ και την οποία είχε απορρίψει ο Νετανιάχου. Στην πράξη δηλαδή μπαίνουν ξανά στο τραπέζι οι όροι αφοπλισμού της Χαμάς, πώς θα γίνει και κυρίως αν και πότε θα γίνει η αποχώρηση ή αναδίπλωση αν θέλετε και σε ποια σημεία του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Άρα και όλα αυτά μεταθέτουν το ζήτημα στην πράξη, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, για μετά από τις Ισραηλινές εκλογές που είναι στις
0: 27 Οκτωβρίου.
1: Προσωπικά δεν περιμένω καμία σημαντική εξέλιξη στην Γάζα πέραν της συνέχεια των βομβαρδισμών και εντάξει κάποιου απρόοπτου γεγονότος, δεν περιμένω κάτι να κινηθεί ουσιαστικά πριν από τη διεξαγωγή των Ισραηλινών εκλογών. Αυτό που επιδεινώνεται κάθε μέρα είναι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές
0: των
1: επίκων. Εδώ και 10 μέρες.
0: Είχαμε ακόμα και σκληρή έτσι, επίκριση προς το Ισραήλ από τον Αμερικανό πρέσβη.
1: Ναι, ο οποίος ο Μάικ Χάκαμπι είναι και στενός προσωπικός σύμβουλος του Τραμπ και δεν θίγεται δηλώσεων. Θίγεται δηλώσεων υπέρ του Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, θα έλεγα, και καλά ουδέτερος παρατηρητής σε αυτή την ιστορία. Όχι ότι είναι οι Αμερικανοί ουδέτεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημασία, όπως λες και εσύ, ότι χαρακτήρισε τρομοκρατική κάποια από τις επιθέσεις των Εβραίων επίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Υπάρχουν καμιά δεκαριά, καμιά τουζίνα οικογένειες που πολιορκούνται μέσα στα σπίτια τους εδώ και 10 μέρες από τους επίκους. Είναι το χωριό, λέγεται Κούσρα, είναι στην περιοχή της Νάμπλου, στη Δυτική Όχθη. Και επί 10 μέρες ο Ισραηλινός στρατός προσπαθεί να παρέμβει, να κρατήσει κάποιους σε απόσταση, να τους απομακρύνει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχουν χαθεί και τα προσχήματα. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει η πίεση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου, Μπενκβίρ και άλλων, που ουσιαστικά εκπροσωπούν σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των επίκων, των επίκων. Αυτοί ουσιαστικά πιέζουν για την προσάρτηση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κατοχή της όχθης, για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ με μια σειρά από διοικητικά μέτρα. Ένα από αυτά είναι να έχει τον έλεγχο το διοικητικό στη δυτική όχθη η αστυνομία του Ισραήλ, να περάσει δηλαδή ο έλεγχος αυτούς και όχι ο στρατός. Υπάρχει και μια εσωτερική σύγκρουση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Παίζεται λοιπόν και ένα παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων εν ώψη των εκλογών.
0: Άλλο ένα παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στρατή Αγγελή, για τη συζήτηση αυτή.

0: Σε θέλω εδώ είναι το ωραίο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Καραδήμο. Θέλουμε εδώ και τα νιάτα μας. Θέλουμε εδώ και τους επιστήμονες που εδώ και χρόνια από την οικονομική κρίση και μετά φεύγουν για το εξωτερικό. Κάποιοι πριν από 1-2 χρόνια επαναπατρίστηκαν. Το brain drain έγινε brain gain για λίγο, αλλά τώρα τα στοιχεία δείχνουν πάλι το αντίθετο. Και έρχονται και υποθέσεις σαν αυτή που την είχαμε αναδείξει, αν θυμάστε, εδώ στην εκπομπή μας το Σαββατοκύριακο Στιχομηθείες. Την κατάρρευση του Trust Your Stars, του κυβερνητικού προγράμματος έρευνας 80 εκατομμυρίων, που ονομαζόταν να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας. Και υποσχόταν επαναπατρισμό, πρακτικά κίνητρα, σοβαρά κίνητρα για να καλλιεργηθεί η έρευνα εδώ στην Ελλάδα, ώστε να επαναπατριστούν πάρα πολλοί επιστήμονες και να αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος. Το πρόγραμμα κατέρευσε, το επαναφέρει το θέμα το Πολίτικο, το επανέφερε χθες με ένα εκτενές δημοσίευμα. Έχει εξοργήσει τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ήλπισαν σε αυτό και μπήκαν σε αυτό, και πολλούς ερευνητές, διδακτορικούς και τα λοιπά που επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ενταχθούν μέσω αυτού του προγράμματος στο κομμάτι της έρευνας εδώ πια στη χώρα τους, και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Για όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν της διαρροής των επιστημόνων στο εξωτερικό, αλλά και για το συγκεκριμένο απογοητευτικό αποτέλεσμα ενός τέτοιου προγράμματος, καλωσορίζουμε, γιατί απευθυνθήκαμε σε εκείνον και μπορεί να μας μιλήσει, τον εκτελεστικό διευθυντή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και οικονομικό γεωγράφο και ομότιμο καθηγητή στο ΠΑΜΑΚ, τον κύριο Λόι Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να πω κάτι για τον... Χθες χάσαμε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
0: Έτσι, ναι.
1: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας. Mm-hmm. Άφησε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό, συγγραφικό, αλλά και πολιτικό αποτύπωμα στον χώρο της αριστεράς. Αλλά κυρίως ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία του. Υπήρξε ένας οικουμενικός διανοούμενος, δηλαδή με την έννοια της ευρύτητας και της βαθύτητας του πνεύματος. Και το δεύτερο, υπήρξε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ φιλικός, προσινής προς όλους, χωρίς ίχνος ελιτισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι ενδεικτικό ότι χθες πέθανε, σήμερα τάφηκε διακριτικά, σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στη Ριτσόνα, σε πολύ στενό κύκλο, που δείχνει πάλι αυτό το ύφος του, του μεγάλου ανθρώπου που πέθανε χθες.
0: Σωστό.
1: Να έρθουμε λίγο στο
0: άλλο. Και εσείς το έχετε βιώσει και από άλλο πεδίο, πέρα από του Πανεπιστημιακού, γιατί υπήρξατε και Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχετε βιώσει πιο σφαιρικά το κομμάτι αυτό της χρηματοδότησης, της έρευνας και των κινήτρων.
1: Κοιτάξτε, λίγο να το δούμε έτσι συνολικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε φέρνοντας, σκορπώντας πολλές ελπίδες, έτσι που το κάνει πολύ συχνά η κυβέρνηση, να λέει πολύ μεγάλα λόγια για διάφορα πράγματα τα οποία ξεκινάει. Mm-hmm. Ξεκίνησε το 15 Απριλίου του 24, βγήκε η πρόσκληση.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες έρχεται και λέει σε όλους αυτούς τους Έλληνες ερευνητές ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό εδώ το πρόγραμμα υποβλήθηκαν πάνω από 1.200 αιτήσεις, το οποίο σημαίνει απίστευτο αριθμό επιστημόνων οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να γράψουν αυτές εδώ τις προτάσεις.
0: Που σημαίνει ότι θέλουν. Υπάρχει, δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτό το κλάδο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και είναι πραγματικά ύβρις, θα το έλεγα έτσι πολύ έντονα, ύβρις με την έννοια την ελληνική, ότι απέναντι σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, οι οποίοι κινητοποίησαν το επιστημονικό δυναμικό και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και δίνοντας την ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που ζούσαν στο εξωτερικό, ότι μέσω κάποιου προγράμματος θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά...
2: Κόσμος 938. Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.

0: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
2: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
2: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
3: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
2: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Και πλήττει ανεπανόρθωτα του κράτους δικαίου. Επομένως, για να υπάρξει μια αναστροφή του φαινομένου, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στους θεσμούς, στην αντίληψη της κοινωνίας για το τι συμβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αυτό, επειδή είναι ένα σοβαρό φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα η οποία του αξίζει.
6: Ναι,
5: ενώ αυτό που βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό που θα έλεγα μια μαγική εικόνα, ότι όλα βαίνουν καλώς.
6: Ναι, δηλαδή για να δούμε τα πραγματικά στοιχεία, διαβάζοντας από τα πραγματικά στοιχεία, το 23-24 δίνει ότι επέστρεψαν περισσότεροι Έλληνες από όσοι έφυγαν από τη χώρα μας. Και αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε και ήταν πάρα πολύ καλό. Απ' την άλλη,
5: πολύ θετικό, ναι, πολύ θετικό.
6: Βέβαια, απ' την άλλη βγαίνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, διαφημίζεται, διασφαλίζει κοινοτικά κονδύλια 80 εκατομμυρίων ευρώ, προχωράει, ροκανίζεται ο χρόνος, συμμετέχουν καθηγητές, συμμετέχουν ερευνητές. Και τελικά το πρόγραμμα καταραίει χωρίς καν να τους ενημερώσει κάποιος. Αυτό το λένε οι καθηγητές δηλαδή, και είναι πραγματικά, έχει προκαλέσει πολύ αλγινή.
5: Σας είπα, είναι κυριολεκτικά ύβρις. Δηλαδή με την αρχαιολογική έννοια του όρου. Είναι ύβρις δηλαδή απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά δεν είναι τυχαίο. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συνειδητοποιήσει στο αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Δηλαδή αυτά τα οποία είπα προηγουμένως οδηγούν σε μια οικονομία η οποία παράγει συνεχώς ελλείμματα. Και είμαστε μια χώρα η οποία πήρε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δις, τα οποία δεν έχουμε καταλάβει πού πήγανε.
6: Το δεδομένο από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι λέτε.
5: 80 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ κλπ. Τα οποία δεν έχουμε καταλάβει, δεν πήγανε για βασικές υποδομές, δηλαδή ότι όταν μια χώρα στην Ελλάδα παίρνει τόσο μεγάλα ποσά χρηματικά.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Άντε,
1: δικό της τρίτη.
3: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
7: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
6: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο.

0: Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
2: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια Limburg κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Ecte Butter κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
2: Γαρίδες Jumbo 2,4 νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε.

0: Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Juliet, no, not this. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
0: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
0: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
0: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
1: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
0: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ.

αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
5: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
5: και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδιασμό.

0: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
4: Βότκα Σμυρνόφ Φρέντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
5: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
4: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
5: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
4: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
5: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας μόνο 5,95 το κιλό.
4: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά μόνο 4,90 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
7: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
3: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαίρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Τυρί έντα Merlander φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
5: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
4: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

Would you tremble if I touched your lips?